0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Δευτέρα πρωί, τα πουλάκια τιτιβίζουν, τσιου τσιου, τσιου τσιου. Άλλα ξεκινάνε στιτά για αλλού και καταλήγουν τελικά στο κατούριμα, τσιου τσιου, τσιου τσιου. Ενώ οι γάργαρες υδρορροές, νικώντας την ηχομόνωση, σας ενημερώνουν για την καλή λειτουργία του κυρίου στον πρώτο, του κυρίου στον δεύτερο, του κυρίου στον τρίτο, του κυρίου στον τέταρτο, του κυρίου στον πέμπτο. Τι αρίδο πολυκατοικία είσαστε, και μην ξεχνάμε, καλή εβδομάδα σε μια υπέροχη καινούρια μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ας ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή μας. Του κυρίου στον 7ο, του κυρίου στον 8ο, εδώ ήρθαν όλοι να χέσει. Θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ.
1: Για να δούμε τι θα ακούσετε.
2: Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα.
3: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
4: Τηγανιτό ή τραχοτσίλο.
5: Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Και και.
7: The show starts in 3.
4: Τηγανιτό ή τραχοτσίλο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σύριαλ του χωρισμού των Ανανίκου. Με δικαστική απόφαση η Άννα απαγορεύει στον Νίκο να ξαναφάει μαλλί της γριάς, ενώ ο Νίκος απαντάει με ασφαλιστικά μέτρα πως πότε της ματσούληξα τα μαλλιά της μωρέ της τριμμένης. Αποκλειστική συζήτηση στο στούντιο με τον κομωτή του σταθμού μας, κύριο Χαράλαμπο Ψαλίδιστερ. Χάος κυκλοφοριακό σήμερα, καθώς ανετράπη το ανέβασμα της Κηφισίας και χύθηκε στο δρόμο. Ξαφνιασμένοι οδηγοί στη Μεσογείο είδαν τα απειλητικά Κηφισίσια να έρχονται ορμητικά προς το μέρος τους. Αναχώματα σε κάλλη και σούρβενα υπό το φόβο Κηφισί τσουνάμι. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον συγκοινωνιολόγο μας, κύριο Γιώργο Πάω με τα πόδια. Ξέφρενο το ράλι τιμών, καθώς η τιμή της αμόλυβδης έχει αφήσει τρεις τροφές πίσω την τιμή της κεφαλογραβιέρας. Συνεχίζει να προηγείται η τιμή στο άφτερο σερβιετάκι με την Επιτροπή Επιτροπή Αθλητισμού να ερευνά καταγγελίες πως πρόκειται για πολλή συσκευασία με μερικά που φτερακάνε. Με μοναδικό σκόρερ τον Κλαρίνο Κλότσογλου έληξε ισόπαλο 6-3 το τουρνουά κοπηλασίας Γαλέρια 2005. Οι κατέθεσαν ένσταση διαμαρτυρώμενοι πως κανείς δεν τους είχε ενημερώσει πως ο αγώνας έχει λήξει εδώ και 21 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο ξεκινάει ο τηγανιτός Φραπουτσίνο.
8: Αλλά βασικά πρέπει να ξυπνήσετε. Ωραία γαμώ το, τι είναι αυτό το πράγμα. Νια νια νια.
3: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ήπια.
9: Ξυπνήστε.
10: Σιγά ρε σύγω, θα έχεις το γάλα ρε.
11: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για ακόμα ένα πρωινό θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Πού είναι οι κάλτσες ρε μαμά? Τρεις φοράω. Go, go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά ό,τι γαμθήν, θήν, θήν. Πρώτο πρωινό εργασάιδης. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε όλους εδώ. Όχι, όλους, τα παλικάρια μην έρθετε και οι άσχημες κοπέλες μην έρθετε. Και εσείς που έχετε καλή ακοή μην έρθετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ευπρόσδεκτα. εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε. Όχι ότι άμα πάτε παραπέρα δεν, δηλαδή αφού το βλέπετε το μανούσο, μπρε, το ξεφτυλισμένο το αγοράκι που τρίβει πάλι το σύμφι. Εδώ που είσαστε είναι με απόστροφο. Βρε το μανούσο με την απόστροφό του και το ξεφτυλισμένο το αγοράκι, δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ που είσαστε λοιπόν εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, το πρώτο της εργασάιμης εβδομάδας. Έλα μωρή αρρώστια, εργασάιμη εβδομάδα. Περιμέναμε βροχές, να βρέξει 40 ποδαρούσες και τέτοια, έξω έχει ήλιο. Ναι, αλλά τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Δεν είναι ωραίο αυτό. Περιμένουμε, έχω 3 λευκά μπλουζάκια να βγω να παίξω τον μπουγέλο μόνος μου. Όλα τα άλλα μόνος μου τα παίζω. Το μπουγέλο, γιατί όχι? Εντάξει, μπουγέλο σημαίνει κουβάς, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ ωραίο ερωτικό βοήθημα, ειδικά στη βροχή. Αν θέλετε να ερωτοτροπήσετε με τη βροχή, επειδή η χαρτοσακούλα του Μανάβη μουλιάζει, φεύγει και μετά αποκαλύπτεται το πρόσωπο του συντρόφου και της συντρόφου σας, ο κουβάς κουβαδέξ. Ο κουβάς μένει στη θέση του, εσείς συνεχίζετε, περνάτε ωραία δηλαδή. Τέλος πάντων, θα έχουμε μια υπέροχη εκπομπή και είμαστε μπροστά σε ένα υπέροχο δύο ώρο που θα είμαστε μαζί σας με πολύ καλή μουσική και πολύ καλή διάθεση, αγαπητοί ακροατές. Σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Θέλει αυτή τη φωνή. Θέλει Αλέξανδρος Πέτρακας. Θέλει Δον Φελίπε μέσα στην φυτεία. Την γιωμάτη παπάια. Τι φυτεία είναι αυτή? Πόσους ξεβράκωτους έχεις ανάσκελα? Και καλά αυτό. Στον τρίγο. Τι κάνετε? Είναι σίγουρο ότι θα πάμε στον τρίγο. Με τόσους ξεβράκοντους ανάσκελα, μπας και πάμε στον τρίβο. Και άλλες ιστορίες. Βρίσκεται λοιπόν το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Το διαβάζουμε και τι ωραία που περνάμε. Πάμε γκόργα γκόργα να δούμε ποια είναι η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Τι είναι αυτό το 12 δεκάτου που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει. Πάμε αρχικά να δούμε τι γλυκάκι θα φάμε σήμερα. Τι γλυκάκι, πού είναι το γλυκάκι? Γιορτάζει ο Ανδρόμαχος. Έλα μωρή αρρώστια, Ανδρόμαχε. Και οι Ανδρομάχοι μπορεί να είναι και το ίδιο πρόσωπο, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. Ανδρόμαχος, αυτός που πολεμάει τους άντρες. Ω, τι άντρας είσαι. Για την Ανδρομάχη το λέω περισσότερο. Ήτανε και η γυναίκα του Έκτορα η Ανδρομάχη. Μετά την πήρε ο Νεοπτόλεμος, την πήγαινε πέρα δόθε. Δεν πέρασε πάρα πολύ ωραία. Είχε και ένα παιδάκι, αυτή το λέγανε αστιάνακτα. Το πετάξανε από τα τείχη. Δεν πίσταγε αυτό. Δεν το ξέρανε τότε ότι δεν πιστάνε τα πιτσιρίκια. Ευτυχισμένες ιστορίες. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Σιγά σιγά πάμε προς τα εκεί. Έχουμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Έχουμε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Να ψάξετε και την αλληλουχία αυτών των δύο, θα δείτε δεν βγαίνει πολύ καλά. Δεν βγαίνει. Είναι ο Κοκοφίνικας που αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν του ρίχνες μέσα καλύτερα σκάτ θύμ για λείπασμα. Θα πήγαινε καλύτερα. Ελπίζουμε να εννοεί αυτή τη... Τώρα μπορεί να εννοεί να πούμε και το πίτσος. Κανείς δεν ξέρει. Εκεί πέρα που έχουμε βάλει τη γιαγιά να... Εδώ και 4 χρόνια την έχουμε στον καταψύκτη, να πούμε για τη σύνταξη, μην νομίζετε. Αν και καίει πολύ η γιαγιά. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Να το 1810 θα διοργανωθεί η πρώτη Oktoberfest, η γιορτή του Οκτώβρη. Oktoberfest, ich will einen Kugelschreiber mit Kartoffel essen. Θέλω να φάω ένα μολύβι με πατάτες. Γιατί? Παιδιά, η πετρετζίκη ως συνταγή αυτά έλεγε. Φτιάξτε με ό,τι έχετε στην κουζίνα σας. Εγώ έχω μια πατάτα και ένα μολύβι. Το μολύβι για να γράφω, την πατάτα για να σβήνω. Δεν είχα γόμα. Θα διοργανωθεί λοιπόν η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Καραγκιόζη. Αντί να πάνε του πάρτε να πούμε κανένα σπίτι. Με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Αυτή τώρα η Λουδοβίκη και οι πριγκίπισσες δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ποιος. Μόνο από τον τίτλο πάνω, αλλά δεν τους χαιρετάνε οι υπόλοιποι και είναι λίγο πρόβλημα στις φωτογραφίες. Και θα γίνει πιο μεγάλη γιορτή μπύρας στον κόσμο. Φαντάζεστε τι κατούριμα. Δηλαδή είναι το Oktoberfest, αλλά είναι το November. Τάκ. Τώρα σταμάτησα. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και ο βιομηχανός Βέαγνα φον Siemens θα ιδρύσει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens & Halske. Έλα μωρή αρρώστια, Halske. Και μετά εμείς θα το κάνουμε κουζίνα. Είναι αυτό που φεύγεις από το σπίτι και δεν θυμάσαι αν έκλεισες το μάτι στην κουζίνα. Δηλαδή καλά, μην κάνεις έτσι αγόρια. Γυρνάς και τις την πέφτεις να πούμε τα απόγευμα. Δεν είναι ότι έχει και πολλές επιλογές. Το 1862 η πρώτη μας βασίλισσα ο Όθωνας θα εγκαταλείψει οριστικά την Ελλάδα με ένα αγγλικό πλοίο που το λέγανε σκύλα με δύο λάμδα. And Caribdi. Όχι ρε γαμό, το έφυγε. Κοίτα να δεις ένα παλικάρι που είχαμε. Τι άλλο θα γίνει, μια μέρα σαν σήμερα το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς θα απελευθερωθούν από τους Γερμανούς. Και αμέσως μετά θα γίνουν κάτι ψηφίσματα, κάτι τέτοια. Παιδιά, να μην κυνηγήσουμε αυτούς που βοηθήσανε. Έλα τώρα, δεν βοηθούσανε, δεν έπαιρνε μπροστά να πούμε και σμπρώχναν οι άλλοι από πίσω. Με τις κουκούλες τα παιδιά, να μην βλέπεις την αδειμονία στη μούρη τους δηλαδή. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Μισό λεπτάκι, γιατί το 3 και το 13. Να, θα γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα ο κύριος που θα δώσουμε το όνομά του στη Συγκρού και τον λέγανε Τσιγκρό. Τώρα πρέπει να είναι κάτι σαν το Τσαλτσίντα, Τσαλάντρι και έτσι δεν εξηγείται αλλιώς. Τέλος πάντων ήταν επιχειρηματίας, είχε διάφορα τέτοια πράγματα, είχε κάνει και κάτι θολά με κάτι τραπεζικές εργασίες και ξαφνικά έκανε αξιοσέβαστη περιουσία. Δάνεισε το ελληνικό κράτος με 6 εκατομμύρια δραχμές το 1863, ποτέ δεν ξέρουμε πόσα πήρε πίσω. Αλλά τέλος πάντων ξαφνικά ξαναγίνεται μεγάλη περιουσία το από το πουθενά. Και στο τέλος πέθανε και άφησε το κτήμα Συγκρού στο Μαρού. Τι είναι αυτό τώρα, αφού δεν χτίζεται να πει χαμηλό συντελεστή να πούμε, για να πηγαίνουν οι μαρουσιώτες να κατουράνε. Δηλαδή το έχουμε κατουρίσει και εμείς από την Κυψέλη. Έλα τώρα με τις αηδίες. Είχε αφήσει διάφορα τέλος πάντων εκεί πέρα, έδινε λεφτά και από κοινωνική ευθύνη, μην νομίζετε. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το 1920, παιδιά, θα πεθάνει μία μέρα σαν σήμερα. Άκου να δεις τώρα. Δηλαδή μην είσαι πριγκίπισσα στην Ελλάδα. Όλοι πεθαίνουνε. Πέθανε ο βασιλιάς της Ελλάδας, ο Αλέξανδρος. Κάπου είχε κάτσει αυτός, δεν εξήγηται. Αυτός ήταν δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου του και της βασίλισσας Σοφίας. Αυτές τώρα ο Κωνσταντίνος ο Α και η Σοφία είναι ίδιες. Μάλλον, τέλος πάντων. Και πήγε στην Ευελπίδων, μπήκε με μέσο, πιθανώς. Και γιατί όταν βγήκε από την Ευελπίδων, η δουλειά του ήταν να μεταφέρει τα μηνύματα του πατέρα του που ήταν αρχιστράτηγος στο στρατό. Πήγε, παιδιά, ο μπαμπάς είπε απάνω τσ' αδέρφια. Τέλος πάντων, θα γίνει βασίλισσα κι αυτός κάποια στιγμή. Ήθελε και τη Μικρασιακή Εκστρατεία να πάμε, γιατί και να πάτε, εγώ θα την πληρώσω μια χαρά, τέλος πάντων. Αλλά είχε ερωτευτεί, ήταν ψυχοπονιάρης και τέτοια και ερωτεύτηκε μια κοινή θνητή. Ενώ αυτοί χάνουν φρέον, οι άλλοι τους ερχόταν περίοδος να πούμε και ήταν κατακόκκινοι. Και δεν τη θέλανε οι άλλοι την κοινή θνητή. Αλλά αυτός τώρα δεν είχε ξαναδεί γυναίκα, ήταν ετεροφιλόφιλος, αυτά τώρα έχουν χαθεί στα ιστορικά, δεν τα ξέρουμε. Και έγινε της κακομοίρας γιατί την παντρεύτηκε με σκάνδαλα, την πήγε και την πήγε στο Παρίσι. και κάτι τέτοια πραγματάκια, γυρίζει τέλος πάντων και παιδιά τον δάγκωσε μαϊμού. Τώρα ήταν άσχημη η σύζυγος, η κοινή θνητή, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, αλλά τον δάγκωσε μία μαϊμού. Τώρα πώς σε δαγκώνει μαϊμού? Με τη σάβρα να το καταλάβω, βάζουνε δοντάκια, ανάβεις και εσύ απότομα το φως και τρομάζουν και δύο, δηλαδή εντάξει, αλλά... Και πέθανε μια μέρα σαν σήμερα δαγκωμένος από μαϊμού. Είναι, να σας πω, ούτε χιμπατζίδες δεν πεθαίνουν από δαγκωμένους. Δεν ξέρω πώς γίνεται, τέλος πάντων. Και το 1996... που φαίνεται θα δώσω τρίτη φορά πανελλήνιες... Και επιπλέον θα πεθάνει ο Ζαν Ρενέ Λακόστ. Αυτός που έβαλε τον κροκόδιλο στα μπλουζάκια. Τι καταπληκτικό είναι αυτό, δηλαδή. Τι να κάνουμε αυτά τα μπλουζάκια, να παίζουν τένις, κάτι τέτοιο, γι' αυτό το έχουμε. Και μετά μεγαλώνει το κροκοδιλάκι, αν παρατηρήσετε, στις μπλούζες της Λακόστ και στα Πόλο, μεγαλώνει συνέχεια το σηματάκι. Ενώ μικραίνει η μπλούζα, δεν ξέρω τι διάλογο πώς το κάνουν αυτό. Και όλα καλά, όλα ανθυρά. Αυτή είναι πάνω κάτω και πέρα δόθε η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Αυτά έχουν συμβεί. Και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και τι ωραία που περνάμε. Να, ο φίλος ο Μανώλης που λέει καλημέρα Άλεξ από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Γιατί έχουμε και 2-3 να πούμε που είναι άγνωστα, δεν τα ξέρουμε. Αλλά το γνωστό είναι ένα, είναι εκεί. Έχει και τον καταπληκτικό, τον άσπρο, τον κοψονούρι απ' έξω. Τι κουτάβι είναι αυτός, τι... Καλή εβδομάδα λέει, μπήκες φουριόζος πάλι. Ήτανε από το πάθος Μανώλη μου. Είχα και καιρό να γαμθεί. Αλλά σε ευχαριστώ που τουλάχιστον έχεις το νου σου. Δηλαδή βλέπεις τι διάολο γίνεται. Ενώ όλες τις άλλες μέρες μπαίνουμε πιο ράθιμα, πιο καλημέρα. Πω, πρέπει να σας μιλάω τώρα στους πλεμπαίους. Τώρα είναι μετά το Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνει. Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές και λίγη εδώ το μήνυμά του. Ιωάννη μου ζεις, είσαι καλά? Έτσι με ένα ξερό καλημέρα μας πετάς την ξερή σου μες στη μούρη να πούμε και φεύγεις χωρίς να δηλώσεις περαιτέρω παρουσία. Άσε που δεν παίζουμε και χαρτιά, εγώ νιστάζω να ξέρετε, με το που μοιραστεί η τράπουλα με παίρνω ύπνος. Έχει τύχει να με πάρει ο ύπνος σε strip poker. Άσε που δεν ξέρω και πώς παίζεται. Και τελικά έπαιζα συνέχεια την ξερή. Τώρα η δικιά μου πρέπει να ήταν, γιατί ήταν με βαλέ. Δεν ξέρω. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη σπερμανολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα με την υπέροχη αφίσα σου. Είναι μία από τις συνολικά... Δεν ξέρω πώς έχω φτιάξει, μου φαίνεται καμιά δεκαπενταριά. Για την παράστασή μας στις 7 11 την πρώτη από τις δύο χειμερινές έτσι παραστάσεις. Αποκαλύψαμε χθες το τίτλο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Superman. Για την προηγούμενη του Batman, επειδή έγραφα Batman B-U-T-T, είχε προσβάλει πάρα πολύ κόσμο στα social media. Ήτανε φρικτό, βλέπανε τα παιδιά τους να θέλουν να μεγαλώσουν και να γίνουν κόλθοι. Μόλις βρήκα και έβαλα στη μούρη μου. Τι έβαλε, πού το βρήκες? Ποιος την είχε ξεχάσει? Έναν ορό βιταμίνης σε που έχω κάτι μήνες και ίσως έχει λήξει. Δεν λύγει αυτό. Δεν λύγει, θα δεις ότι γίνεται πιθανώς πιο πηχτό. Μπορεί, δηλαδή αν το ρίξεις μέσα σε ένα ποτηράκι νερό και το διαλύσεις θα πάρει την ίδια γεύση. Αν θυμάμαι καλά, ελπίζω να έχω πρόσωπο μέχρι το τέλος της εκπομπής. Έλα μωρέ να πούμε τώρα για τον ορό της σε. Δηλαδή είναι σε μας. Να και η αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, μόλις ξύπνησα. Δεν έχει εργασία this day. Oh shit. Α, αρχοντούλα μου, ένα κόπρανο. Δεν έχει εργασία. Και γιατί ξυπνάς μωρέ να πούμε? Θα μου πεις είναι από συνήθεια. Έξις Δευτέρα φύσης. Πάει Δευτέρα, έχει άδεια, ξυπνά πρωί-πρωί. Περπατάμε εμεί στον δρόμο, ψάχνουμε ψηλά στην τσέπη, τάκ, χλάτσα χλούτσα. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω, αλλά παιδάκι μου ξανακοιμήσου. Πίνουμε καφέ χαλαρά. Ωου, τον ρουφάμε. Ωου, τέλειωσε το χαλί. Είδα αυτή η χαλαρότητα γενικότερη. Παιδάκι μου, ξανακοιμήσου. Να, εδώ η Νάντια που λέει όμορφος καλημερίτσες για μια υπέροχη εβδομάδα που ξεκινά μοναδική. Αλεξάνδρε Πέτρακα, όχι, όχι, δεν πήρα ναρκωτικά, προσθέτει. Δεν μπορεί, δηλαδή τώρα τέτοιες εκφράσεις είσαι έφηβη. Ή ερωτευμένη έφηβη. Χίλια συγγνώμη, έχω μπροστά μου εδώ την ημερομηνία γέννηση γι' αυτό. Ούτε καφέ δεν έχω πια ακόμα, λέει. Άλλη μια φοβερή αφίσα. Τι ταλεντάρα είσαι, λέει. Πώς πέρασες το σουκού. Ξαναλέω, είναι μία από τις 15. Θα βάζουμε μία κάθε δύο μέρες για να φτάσουμε στις 7-11 του και να μην χρειαστεί να βάλω άλλες. Θα φτιάχνα κι άλλες, αλλά μου τελειώσανε τα υλικά. Έχω πάθει το ίδιο πράγμα και μετά από τέταρτη απανωτή εξπερμάτωση, παρόλο που ήμουνα σε μία. Άλλο λέμε, ναι, τέλος πάντων. Πώς πέρασα το σουκού, ήταν ένα καταπληκτικό σουκού, γεμάτο παρτάρες, ποτάρες. Είχα πάρει και ψωμάκι το βούταγα στη σαλάτα, παπάρες. Ήταν εξαιρετικό, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχω γκώσει από το σεξ. Κυνήγαγα το Μέρλιν που έτρωγε την κουβέρτα, καινούρια κουβέρτα. Βρήκα τη χελώνα, η οποία αποφάσισε να κάνει ξύπνηση από τη χειμερή ανάρκη που είχε πέσει πρόωρα. Και αυτή πρόωρη, δηλαδή είμαι κι εγώ, ενώ ότι είμαι εφταμινίτικο. Αλλά μου έμεινε το κουσούρι μετά και... Τι άλλο συγκλονιστικό έτσι έχω κάνει. Είναι και μερικά, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω γιατί είναι μυστικά, να πούμε. Θα πετάγω, θέλω κι εγώ, εμένα γιατί όχι κτλ. Και με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει στις 8.30. Έλα μωρή αρρώστια, 8.30. Κοίτα να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο. Θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Σήμερα θα πω το ανέκδοτο, γιατί κάθε πρωινή σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της λέει ένα ανέκδοτο. Μετά θα αποκόψουμε το απόσπασμα και θα στις 12 η ώρα θα το παίξει ο Τάκης Φωτίου. Βέβαια θα είναι το δικό μου το απόσπασμα. Τώρα για δικό του δεν ξέρω, αλλά τον έχω παρακαλέσει. Τον έχω πετύχει και στις καλές του, νομίζω θα γίνει. Και πιο μετά το βράδυ ο Σταύρος στην εκπομπή του θα το ξαναπαίξει κι αυτός. Δηλαδή κάνω μια σκέψη να πούμε και την αφήνω στο σύμπαν. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Και μετά πάτε και ρίχνετε ένα στο γυαλό, ρίχνετε δύο στο γυαλό. Συχαινόμαστε να πάμε στην ακρογιαλιά να πούμε. Είναι πλέτς πλέτς κάτω. Άντε ρε καραγιόζιδες. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και μαμά φύριξε ο μπαμπάς στην ονά, έτσι τη έλεγε.

0: Μόνο επιτυχίες ή επιτυχία. Τα επανάσταση. Να πάρω τις αδέρφια. Έρχομαι μετά, πάω για κατούρια.
1: Επανάσταση.
2: Ναι ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
3: Να πάρω τους αδέρφια. Χεστήκα αδέρφια.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξαναπαίξει. Το χαλί. Εμείς το παίζουμε. Αυτό θέλει. Το έχω πάθει τώρα τελευταία. Έχω κάτι προβλήματα. Τα ίσως. Πιθανώς. Δεν ξέρω πρέπει να το μοιράζω. Μία φορά. Go, go, go, go. Εδώ είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 9. 26 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Σε ένα πρέπει να σου έχει ξομείνει, είναι μπλαβιασμένη και εννοώ το μήνυμά σας. Και αποστολή πάντοτε στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να η Γιούλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τελικά δεν θα πάω Κύπρο. Πού ήσουν το 2000 να μου τα πεις αυτά. Αλλά το καλό είναι ότι θα έρθω στην παράσταση να δω από κοντά τον Σπερμαν. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Δεν θα είναι απλό, θα βγω υπτάμενο στη σκηνή. Και μετά στο τέλος θα πετάμε όλοι. Ο καθένας τη μαλακτή του, αλλά δεν μας νοιάζει. Θα προσπαθήσω να φορέσω και το βρακί πάνω από το παντελόνι. Τώρα η πρώτη σειρά θα λιποθυμίσω, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε, αναγκαστικά για το γύρισμα. Δεν λέω άλλα, καθώς θα πρέπει να δείτε τις υπόλοιπες 20 αφίσες, γιατί αλλιώς γιατί κάθισα εγώ και τις έφτιαξα. Έχω μια στεναχώρια που δεν θα πας στην Κύπρο, ρε Γιούλα, πω. Αλλά είναι και η φοράδα εδώ στο αλόνι της εκπομπής. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα μου σάτε αηδιόπληκτε αυτού που έχω πληγεί από την αηδία. Ραδιοφωνική εκδικητή με το σπέρμα με στολή και μπέρτα. Δευτέρα σήμερα λέει και ποιος αλήθεια ρώτησε. Για να έρθει προφανώς. Δεν ρωτάει, έρχεται μόνη της. Είναι σαν εφηβική στήση, Κώστα μου. Δεν ρωτάει, καλημέρα, τι κάνουμε, τσανιανιανιο. Πέτρακας στον πίνακα. Τσανιανιανιο. Και έπαιρνες μαζί σου το θρανίο, το διπλανό σου. 2-3 μπουφάν. Από πάνω έγραφες την εξίσωση, από κάτω έσβηνες το λίο. Τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Δεν ρωτάει. Έρχεται μονάχο του, μόνο του, με το μυαλό του. Να και ο Σταύρος λέγοντας για μόνος του με το μυαλό του. Καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Καλή εβδομάδα. Εγώ για τη μουσική έχω έρθει, λέει. Μην ενοχλείστε. Σταύρο μου, ελπίζω να μην υπάρχει ηρωνία. Η εκπομπή είναι κατά βάση μουσική. Το σπάμε λίγο για. Δεν παίζω 4 τραγούδια. Δεν είναι 5 παραπάνω από όσα είχαμε κανονίσει. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα. Oh, σοβαρά. Σταύρο μου, για ρώτα, τι νούμερο είναι. Μας έχει στείλει εδώ μια αγγελία για αντρικές γόβες. Δεν θέλω ηρωνίες και τέτοια. Ο καθένας όπως αισθάνεται. Μπορεί να είναι γεωργός το παιδί. Δεν ξέρεις ποτέ. Πού να τρέχει τώρα να πούμε με τα ψιλοτάκουνα. Γι' αυτό βάζουμε τα καθρεφτάκια στα χωράφια για να κοιτιούνται και οι φίλοι αγρότες που βάφονται να δει αν τους πηγαίνει. Ο φίλος μας ο Ιωάννης που κάτι έχει πάθει σήμερα διέγραψε ένα μήνυμα. Μπράβο στον Ιωάννη που διέγραψε ένα μήνυμα. Έλα Ιωάννη τώρα, προσπάθησε να πατήσεις delete και σ' άλλο ένα μήνυμα. Δείξε μου πως βίνεις τα μηνύματά σου. Αυτό τον τώρα το μικρή εξερευνήτρια. Τα μικρά παιδιά το βλέπανε αποσβολωμένα. Εμείς το βλέπαμε γιατί δεν είχαμε λεφτά για ναρκωτικά. Δηλαδή γι' αυτό έκανε τηλεθέαση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και η Μαρίτα εδώ προσθέτει. Πάρε και ένα πρωινό εμπνευσμένο. Μισό λεπτάκι είναι αυτά τα ξέρετε που ποστάρετε στο Facebook. Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος είναι εκείνος που πληγώνει. μην πληγώνει. Αρνείται όσα έκανε και φοράει το μανδύα του αθώου. Αυτό δεν είναι όσοι πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας, είναι πρωί, έχετε πιει τον καφέ, κάνετε το τσιγάρο και βγαίνει ένας ιδρωμένος από την τουαλέτα. Αυτός είναι παλαβά επικίνδυνος. Αλλά θα ήταν πιο επικίνδυνος αν δεν έβγαινε από την τουαλέτα. Δηλαδή, πιστεύοντας πως όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από τον ίδιο. Ποιος έκανε μέσα στην τουαλέτα Όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Εγώ έχω μάθει το καζανάκι. Είναι next level, αφού μάθουμε πρώτα να σβήνουμε το μήνυμα, μετά μαθαίνουμε το καζανάκι. Μπράβο στον Ιωάννη που έκανε τα τσισάκια του. Δεν ξέρω πώς ενώνεται αυτό, αλλά γιατί να μην πούμε συγχαρητήρια, να τα λέμε να υπάρχουν. Μην ξεχάσω να πω το ανέκδοτο, θα το πω στις παραπέντε, ναι. Έχω πατήσει το 3, έχω πατήσει το 13. Όταν δεν γίνεται τίποτα, τέλος πάντων. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το είναι πάλι αυτό το πράγμα, με την απορία θα μείνω. Πάλι καλά, γιατί έχω μείνει με την κατσαροπέρδικα στο χέρι και δεν είμαι καν να πούμε από αυτούς τους... Μαρίτα μου, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Αλέξανδρα μου!
0: Μα τι κέφι, μα τι ενθουσιασμός! Καλημέρα, Μαρίτα!
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Είσαι έτοιμη να παίξεις το μεγάλο μας διαγωνισμό?
1: Σαφέστατα.
0: Δεν έχω τελειώσει την πρότασή μου.
1: Συγγνώμη.
0: Βλέπεις, πάω πάνω κάτω.
1: Έχει πολύ ακόμα.
0: Δεν ξέρω, μου έχουν ξεράσει 10 όμικρον για να καλύψουμε πανέξυπνα. Ραδιοφωνικό, πάλι όμικρον. Χρόνο. Μαρίτα.
1: Αλέξανδρε.
0: Πες μου, τι σε κάνει δυστυχισμένη? Σ' ακούμε. Τι?
1: Τι με κάνει δυστυχισμένη? Δεν ξέρω, μπορώ να έχω τη βοήθεια
0: του κοινού. Έχεις κερδίσει. Πάμε τώρα στη δεύτερη φάση του ραδιοφωνικού μας της μεγάλης εταιρείας Καράμπελας. Είναι μαζί μας. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση του διαγωνισμού μας. Μαρίτα, θέλουμε με ένα ναι, με ένα όχι. Να μας πει. Τι ώρα είναι?
1: Είναι 8:39.
0: Και αυτό σωστό. 39, με ένα ναι, με ένα όχι. Συγχαρητήρια. Και τώρα στην τρίτη ερώτησή μας θα κερδίσεις ένα εισιτήριο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από σένα για τη συναυλία ενός τελείως αγνώστου που δεν μπορεί να γεμίσει ούτε ένα καφενείο στο Εδιμβούργο. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ερώτηση. Θέλουμε να μας πεις.
1: Όχι.
0: Μπράβο, Μαρίτα. Κέρδισες το εισιτήριο για τη συναυλία του τελείως αγνώστου στο κλειστό καφενείο του Εδιμβούργου.
1: Τέλεια.
0: Πώς αισθάνεσαι?
1: Πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν το πιστεύω.
0: Πώς δεν το πιστεύεις, αφού πριν σου είχα πει θα σε πάρω στον αέρα τηλέφωνο? Είναι στημένο ο διαγωνισμός.
1: Πώς όχι, αφού.
0: Τι ευχαριστείς, για ποιο τηλέφωνο?
1: Φτιάξατε τη μέρα.
0: Αυτό σου φτιάξει τη μέρα, η συναυλία του αγνώστου στο καφενείο στο Εδιμβούργο.
1: Κάτι τέτοια λένε.
0: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακό σου?
1: Πέρασε πολύ ωραία το Σαββατοκυριακό μου. Το Σάββατο, βασικά, την Κυριακή βαριόμουν λίγο. Ναι, πήγα και είδα την παράσταση που έλεγα τη Virginia Woolf και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Και ο τέτοιο ο Βλαδίμηρο ήταν πάρα πολύ καλό. Και πολύ ωραίο επίση.
0: Είναι, ό,τι και να κάνει. Τι, έμπαινε Βλαδίμηρο?
1: Έμπαινα.
0: Μιλέ τέτοια, γιατί.
1: Και νέο που ήταν και τώρα. Και τώρα μια χαρά είναι.
0: Ο Βλαδίμηρο δεν έχει υπάρξει γέρο αρχικά. Κατά δεύτερον, από ό,τι έχω καταλάβει από τι διεθνεί, το επαφέ με άλλου μεγάλου ηγέτε. Δεν είμαι για το ίδιο, Πώ τα πα με το κρύο και τον κασμά? Έχεις κερδίσει ένα ταξίδι.
1: Τα γκούλα.
0: Γκούλα. Είδες την τζατζιά που κάνανε? Καταπληκτικό.
1: Ποια από όλες?
0: Παιδί μου, θα δώσει ο Βλαδίμιος, αφού δεν θέλουμε εμείς το φτηνό του το πετρέλαιο και τα αυτά. Μόνοι μας το μυαλό μας τα θέλουμε. Θα τα δώσει στον Ντόναλντ.
1: Τα φτηνιάριδες. Α, ωραία.
0: Και ο Ντόναλντ θα μας το πουλάει ακριβά.
1: Υπέροχα. Επίσης ο Ντόναλντ λέει θέλει να ονομάσει και τους ωκεανούς το όνομά του. Ναι. Να τους βάλει. Να τους λέγονται Ντόναλντ. Και λέω πώς τους ξεχωρίζει. Πού θα ξέρει ποιος είναι ποιος.
0: Μα είναι λογικό, ρε. Άμα μένει στη Λιμνούπολη.
1: Είναι
0: περιστοιχίζεσαι γύρω-γύρω. Και στο θέατρο είχες φλερτ. Σε φλερτάρε κάποιος παρευρισκόμενος?
1: Όχι, γιατί καθόμουν να είχα καθίσει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που έλεγε για τον ταξιτζή 10 ώρες, λέγανε για ταξιτζίδες γενικότερα.
0: Του
1: για τον ταξιτζή που τους έφερε. Όχι, κανονικό, όχι μυθοπλασία. Που τους έφερε από κάτι στενάκια και γιατί μας έφερε και ο τάδε που οδηγεί ταξί είναι πάρα πολύ καλός. Για να μην θυμηθώ και τον τάδε που επίσης. Δεν ξέρω γιατί είχε τόσες διασυνδέσεις με ταξιτζίδες αυτή και μετά νίσταζε. Από την άλλη μεριά ήταν μία μαμά με την κόρη που τσακωνόντουσαν για τον γκόμενο της κόρης, γιατί είναι μαλθιμθιμ και φώναζε και όλη η κόρη.
0: Γκόμενο η κόρη.
1: Είχε γκόμενο η κόρη, ήταν ξέρω εγώ 18, κάπου εκεί αυτή.
0: Εκεί είναι που ξέρεις. Του αντιμετωπίζει του γκόμενο. Έπρεπε να πάει στο τηλέφωνο του γκόμενο. Γιατί το αντιμετωπίζει. Έχεις υποστεί το σωληνάριο της οδοντόκρεμας όταν δεν βγάνει άλλο. Εκεί δεν. Δηλαδή και δώσ' του και χαχά και θα βγάλει. Δεν έχει άλλο. Δηλαδή.
1: Και μετά τσακωνόταν η μάνα με έναν άλλο κύριο που δεν ξέρω τι ήταν αυτός.
0: Ο πατέρας του γκόμενου.
1: Μπορεί. για το ανανίκο. Ποιος έχει δίκιο? Αυτή είπε ότι έχει η αρσενική γριά. Ο άλλος έλεγε όχι, αυτός είναι μαλθύμθυμ, γιατί εγώ το έχω παρακολουθήσει και από παλιά που είχε πει αυτό και εκείνο. Πέρασα υπέροχα με την μαλθύμθυμ, γιατί εγώ το έχω παρακολουθήσει και από παλιά που είχε πει αυτό και εκείνο. Πέρασα υπέροχα με την

0: όλοι μου και την
1: πορτρέτα,
0: Γιώνα.
1: Αλλά δεν κάνει γυμνά, όσο ξέρω. Τώρα θα μου κάνει έκπληξη. Δεν τα έχω δει κιόλα τα έργα, θα τα δω κρεμασμένα. Τώρα που δεν ξέρω.
0: Κρεμασμένα είναι τη άντα.
1: Τα έργα.
0: Ασούτιανη θα έρθει στην έκθεσή τη. Κοίτα, γιατί. Μπορώ να κάνω κι εγώ για ρωτάτη, ρε παιδάκι μου. Γιατί κι εγώ που τα ζωγραφίζω και μου μένουν, δεν τα κάνω κάτι.
1: Να είναι μερόσο, να σε βάλουν στην ομάδα, ρε παιδί.
0: Όχι με τα κρεμασμένα,
1: γιατί
0: τα, τα στιτά θέλω,
1: είναι.
0: Τα άλλα, τα να ψηφάνε
1: τα δικά σου δεν είναι στιτά, δεν θα τα κρεμάσουμε, θα τα βάλουμε να είναι όρθια.
0: Α, τι ωραίο που είναι αυτό. Τέτοιο θέλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Και θα έχει και. Πώς θα λένε αυτούς που είναι μέσα στην κουλτούρα, μέσα στην τέχνη.
1: Προφανώς, κοίτα να δεις, είναι μια κυρία στην ομάδα της η οποία το έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά και βλέπει παντού ίντριγκες και μηχανογραφίες και τέτοια και γιατί η τάδε έβαλε τόσα και γιατί δεν μας είπε και έπρεπε να βάλουμε και εμείς τόσα και τέτοια. Είναι λίγο χαμούλης, αλλά είναι κουλτούρα, ξέρω εγώ.
0: Αυτό θέλω, όταν πας θα μας ενημερώσει για να πάω κι εγώ να εκθέσω τα αυτά μου.
1: Ωραία, να τα εκθέσετε αυτά σου, να πάμε να τα δούμε.
0: Ναι, καλά να τα πάτε, να τα δούμε.
1: Εκτεθειμένα.
0: Σας τα στέλνω, να πούμε, δεν χρειάζεται, μην τρέχετε. Το κάνει πάρα πολύ κόσμο.
1: Άλλο να τα δούμε στην πρωτότυπη έκδοση και άλλο στη
0: λοιπόν,
1: φωτογραφία.
0: Έχω να σου πω κάτι, εγώ ως καλλιτέχνης και όλοι εσείς οι υπόλοιποι, γιατί δεν μπορεί να ακούσει την εκπομπή αν δεν έχει μια καλλιτεχνική τέτοια. Ναι.
1: Α, πάλι καλά, ευτυχώς που αναγνωρίζετε και αυτό.
0: Κάθε... Αυτή τη φορά δεν ξέρω γιατί περνάει. Κατά λάθος χθες, αναγκαστικά δηλαδή, γιατί ήμουν αυτό. Είδα το The Voice.
1: Δε βόητσε κατά λάθος. Σε είχαν δεμένο κάπου σε μια καρέκλα με τα μάτια ανοιχτά. Με τα τάξια στα βασιστήρια, τα τέτοια.
0: Και χωρίς τα μάτια, τα αυτιά δημιουργούν εικόνες, το ξέρεις. Καταπληκτικό. Και είδα λίγο από αυτό.
1: Ναι.
0: Ρε εσύ, όλοι τραγουδάνε από τα δύο τους χρόνια. Εγώ στα δύο μου χρόνια, άσε που δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή το μόνο πράγμα να ρωτήσω, ας πούμε, εγώ τι έκανα. Είχες καταχέσει τον κόσμο. Δηλαδή μόνο αυτό. Δεν έχω άλλη παιδική ιστορία. Έχω παιδική ιστορία που πήρε η μαμά μου το παιδίατρο, αυτό είναι αληθινή ιστορία, τηλέφωνο. Και του λέει, γιατρέ, αυτό το παιδί κάνει πάρα πολλά κακά. Δηλαδή, πώς θα βγω εγώ να το πω στην κριτική επιτροπή που δεν είναι κανένας από την Κρήτη του μεταξύ.
1: Νομίζω ότι δεν θα το πεις αυτό. Θα πεις ότι τραγουδάς από τα δύο χρόνια.
0: Ναι, από έμπριο.
1: Να σου πω και εγώ τραγουδούσα από τα δύο χρόνια μου.
0: Ναι, έχω, αλλά όλοι νομίζανε ότι έκανες κακά σου. Δηλαδή, είναι άλλο. Είναι. Τι κάνει η μικρή Μαρίτα. Νια, νια, νια, νια, νια. Χέστηκε η μικρή Μαρίτα. Πώς γίνεται και τραγουδάνε όλοι από τα δύο τους χρόνια.
1: Είναι έμφυτο αυτό, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Είναι η μουσική. Έχουν γεννηθεί όλοι αυτοί για μουσική. Δεν μπορούν να ζήσουν διαφορετικά.
0: Και καλά που γεννηθήκανε για μουσική. Όλα καλά. 99% των τραγουδιών. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Γι' αυτό μου έχει κάνει. Ήτανε
1: οντισιόν ήταν. Έχουν φτάσει στο. Περίμενε.
0: Είπανε μπαμπούτσα. Τι οντισιόν.
1: Είναι οντισιόν για να τους πάρουν.
0: Είχα περάσει
1: να
0: από
1: μια ξεβρακώθηκα
0: και μου είπαν κύριε θέλουμε κάποια τις πετσέτες.
1: Σε ποιο σημείο είναι το Voice? Είναι σε αυτό που ακούνε και μετά γυρνάνε τις καρέκλες ή έχουν φτάσει στο διαγωνιστικό κομμάτι?
0: Αυτό, αντί να πάρουν καρέκλες με ροδάκια σκούνται να φεύγουν.
1: Και τραγουδάγανε πανηγύρια γιατί?
0: Παιδί μου είπανε για την Γιώνα, είπανε για... Είπανε για έναν που είναι καράβλαχος και την περίμενε στην πλαγιά. Είχε κάτι από κάτω. Ήταν όλα για τον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχει ανέβει.
0: Ήταν και μια που είπε ροκ.
1: Ποιο, το Here I am, Rockula και Harry Kane.
0: Κάτι τέτοιο θα είναι αυτά τα ροκ που.
1: The Wind of Change.
0: Μην πω τώρα για. Πάμε να παίξουμε σκληρό ροκ. Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα καλά θα ήταν. Πάμε να παίξουμε σκληρό ροκ, Coldplay.
0: Αυτό είναι death brutal metal. Το Μετάλλικα όταν λέω σκληρό ροκ εννοώ το One.
1: Το Nothing Else Matters.
0: Ναι, μπράβο. Είναι για την Κόρνα στην αρχή. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το βλέψει αυτό το πράγμα. Να σου πω ένα άλλο που είναι πολύ πορνό.
1: Για πες.
0: Είδα
1: ναι,
0: πάλι
1: ναι,
0: κατά λάθος Ξανάγκης.
1: Τι έχει πάθει.
0: Δεν κάνω play. Περνάω πολύ άσχημα τη Σαββατοκύριακα. Δεν το είδα, αλλά το άκουσα. Δεν έχεις έχουμε δει τόσες πορνό ταινίες. Έχουμε δει το Ξαναμένες Καλόγριες το 1, το 2, το 3, το 4, το 5. Νομίζω ότι δεν ήταν καλόγριες αυτές.
1: Νομίζω το σενάριο κουράστηκε πια. Το κουράσαμε.
0: Δεν έχεις ξανακούσει ερωτισμό σε φωνή αν δεν ακούσεις το σπικάζ στον Πετρετζίκη.
1: Το Πετρετζίκη. Το άκουσα χθες. Χθες ή προχθές ήταν που έλεγε για τα. Τι έφτιαχνε, κάτι μακαρόνια, νομίζω έφτιαχνε κάτι.
0: Ξέρω, αλλά...
1: Δεν θυμάμαι.

0: Παίρνουμε τα μακαρόνια
1: με
0: τρύπα. Παιδί μου, είχα βρήκα τον εαυτό μου στον ντουλάπι να γλύφω τα νούμερο 6. Ακούσια, με το υποσυνείδητο.
1: Βάζουμε το λάδι στην κατσαρόλα.
0: Αχ, δεν κάτσε μου, μοριαρόλα. Κάτσε μου, δηλαδή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Απίστευτο πράγμα.
1: Την κατσαρόλα.
0: Και μετά,
1: ναι, ήταν, το άκουσα και εγώ αυτό.
0: Για να ισιώσω, λέω δεν μπορεί, έχω ανεβάσει next level, ας πούμε, το επίπεδο. Πρέπει να χαμηλώσω το επίπεδο.
1: Okay.
0: Έκατσε και είδα.
1: Πόσο χαμηλά έπεσες.
0: Το νόημα της ειδικής σήμανσης για τα τηλεοπτικά.
1: Εντάξει, έπεσε τα σκληρά και εσύ. Κατάλληλο για μία μέρα.
0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για 5 ετών και πάνω. Κατάλληλο για 6. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για 6 ετών και πάνω. Κατάλληλο για
1: 7. 18.
0: Τι νομίζεις ότι είναι?
1: Για 7 και πάνω.
0: Α, το έχεις δει και εσύ. Τώρα
1: το
0: πάμε να
1: δει,
0: δούμε για τις ειδικές σημάνσεις.
1: Για το 18.
0: Σεξ.
1: Αλκοόλ.
0: Η εκπομπή περιλαμβάνει συνταγές κέικ. Βία. Η εκπομπή περιλαμβάνει αποστολή, ξέρω εγώ, λογαριασμού ΔΕΗ. Ναρκωτικά. Η εκπομπή περιλαμβάνει δελτίο ειδήσεων. K9. Παλιά ήταν σκυλιά. Τώρα είναι κατάλληλο για 9. Και λέει, δηλαδή, είναι για. Πόσο στόκος πρέπει να είσαι να σου πει ότι η εκπομπή έχει σεξ. Και να σου το εξηγήσει μετά.
1: Ναι, για να ξέρεις, ναι. Αυτά τα έχει και στο Netflix. Σου γράφει, ρε παιδί μου, απρεπή συμπεριφορά λόγου, ουσίες.
0: Τι ουσίες?
1: Καπνός.
0: Καπνός.
1: Ουσίες. Καπνός, ναι, λέει και καπνός.
0: Τι καπνός?
1: Καπνός, που,
0: λόγω, δεν βλέπω.
1: Που φουμάρεις, δεν το διευκρινίζει. Λέει ουσίες, καπνός, αλκοόλ, βία,
0: ναι. Σπέρμα έχει, ας πούμε, δηλαδή,
1: πόνος.
0: Φαντάζεσαι στις πορνό
1: ταινίες. Περιέχεται σε αυτή την, να, κατηγορία.
0: Να ξεκινήσεις να βλέπεις την αγαπημένη πορνό ταινία και σου λέει προσοχή. Η εκπομπή περιλαμβάνει πίδακες σπέρματος. Και να ψάχνεις τους πίδακες. Είναι αυτό ο πρωταγωνιστής, ο Γιώργος Πίδακας, που δεν είναι καν σε παρελθοντικό χρόνο.
1: Μαζί με τα ξαδέρια του.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, τι άλλα νέα?
1: Όχι, εγώ δεν είδα τηλεόραση πολύ. Καλά μωρέ, εδώ, εσύ?
0: Όλα καλά,
1: παιδιά, τι να
0: λέει. Έφτιαξα, λες, 3 αφίσες.
1: Έφτιαξα και τέτοιο. Α,
0: ναι.
1: Για αυτό το θεατρικό ή για το επόμενο που δεν ξέρουμε πώς το λένε?
0: Είναι έτοιμα, θα είναι 2. Είναι έτοιμες, είναι κάνω και σε αυτό που είναι λίγο πιο χλαχλαχλούχλα.
1: Με έχει φάει αγωνία, ρε εσύ, Αλέξανδρε.
0: Γιατί, παιδάκι μου, ντουρκολάξ.
1: Για το επόμενο. Όχι, τέτοιο δεν έχω πρόβλημα.
0: Predictor, το έχω δει εγώ. Εν τω μεταξύ, άλλο αυτό ψέμα. Έχεις δει στις διαφημίσεις? Άμα σου έρθει άλλη με τον Predictor και σε κοιτάει παράξενα, εμάς τους άντρες μας κόβονται τα πόδια. Στις διαφημίσεις. Είναι ένας που. Τι χαρούμενος που είναι. Δηλαδή.
1: Τον βλέπεις. Αυτοί χαίρονται. Αυτοί θέλουν να κάνουν οικογένεια.
0: Εσύ, ο Μαντράχαλος θα γίνει μανούλα. Κοίτα χαρές που κάνει. Είναι απίστευτο. Μη σε τρώει αγωνία.
1: Κανονικά έπρεπε να είναι τέτοιο. Κανονικά έπρεπε να κάνουν και μια διαφήμιση για τους υπόλοιπους. Που να χαίρεται και να λέει «Δεν είμαι έγκυος, yeah,
0: ναι, δεν είναι δικό μου». Καταπληκτικό θα ήτανε.
1: Αυτό θα μπορούσε να παίξει και στην άλλη. Ενώ αυτό είναι αποκλειστικά για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να είναι έγκυες.
0: Τους άντρες ή τις γυναίκες?
1: Τις γυναίκες, ρε παιδί μου. Δεν λένε και οι άντρες, είμαστε έγκυοι.
0: Άνδρας γεννά, γυναίκα τίκτη. Τα έχουν πει αρχαία.
1: Γυναίκα τίκτη.
0: Εμείς τραβάμε την ταλαιπωρία.
1: Κοίτα, έχεις ένα δίκιο. Αλλά παίρνουν και άδεια τώρα. Είναι ένας συνάδελφος που ήθελα να το γνωρίσω, ναι. Και μόλις βγήκε σε άδεια, γιατί έγινε μανούλα. Και θα λείψει 4 μήνες.
0: Και τι γίνεται αυτό? Μετά έρχεται, ας πούμε, και θυλάζει στο γραφείο. Πώς γίνεται?
1: Δεν ξέρω, είναι πρωτόγνωρο.
0: Η γυναίκα του ήταν φαντάρος. Μήπως είναι προστάτης και τέτοια? Δηλαδή.
1: Τι να σου πω. Ναι, είναι καινούριο αυτό, καινούρια νομοθεσία. Νομίζω είναι κάποια χρόνια που ξεκίνησε και αυτό.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Εκμεταλλεύεται και οι άντρες την άδεια. Άρα βάλει το στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
0: Όχι, στο πίσω μέρος, άμα το βάλεις, δεν παίρνεις άδεια εγκυμοσύνης. Απλά πας με ένα παράξενο χαμόγελο στη δουλειά, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, μην έχεις αγωνία, αυτό εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Όχι, δεν έχω αγωνία, μια χαρά είμαι. Όχι, είχα για το θεατρικό. Ναι, έχω αγωνία γιατί δεν ξέρω τι είναι. Πώς το λένε, είναι μονόλογος, τι είναι? Είναι.
0: Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα γιατί είναι.
1: Μετά. Είναι τύπου ρε παιδί μου. Άσε, άντε, δεν ρωτάω, δεν πειράζει. Άσε να έχουμε suspense.
0: Αχ, αχ, υπέροχα. Καταπληκτικά. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε αφήσω γιατί πρέπει να πω το ανέκδοτο.
1: Γιατί το ανέκδοτο, ναι, θα περιμένω. Και έχω αγωνία και γι' αυτό, οπότε θα μου φύγει άμεσα.
0: Και δεν με νοιάζει για σας, με νοιάζει γιατί έρχονται μηνύματα εδώ από το Ντάκη, από το Σταύρο και από την Αλμπή που δεν ξέρουν τι να παίξουν.
1: Δεν έχουν τι να παίξουν, ναι, σωστά. Ναι, οπότε και πρέπει να προλάβουν να το μοντάρουν, να το έχουν να το παίζουν και να παίζει όλη μέρα, σωστά.
0: Όχι, απλά πάω εκεί, κάθομαι με ένα χαμόγελο δίπλα του και.
1: Όχι, δεν λέμε το ίδιο μάλλον.
0: Φιλιά πολλά, Λεμούτς.
1: Φιλιά.
0: Μην ξεχάσεις να κλείσεις το τηλέφωνο σου.
1: Το κλείνω.
0: Κάπα 90. Κατάλληλο για 90 και πάνω. Κάπα 91. Πάμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι, έχει στείλει και εδώ και ο Ιωάννης που λέει: έχω μία απορία την Πέμπτη, ρε εσύ. Την Πέμπτη, όχι τώρα. Και δηλώνω άσχετος. Κρέμες, ορί, σαμπουάν που εμπεριέχουν βιταμίνες. Οι βιταμίνες δεν είναι το αποτέλεσμα της πέψης των τροφών. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τον παράξενο εδώ. Ή μας πάτε εκδρομή ή το κάνουμε για πι. Και είναι και ο Ιωάννης, παιδιά, να μην το κάνουμε για πι. Είναι ο ναός της γνώσης. Έλα ρε Ιωάννη, περνάνε οι τροφές από το έντερο, το σηκώτη και γίνονται βιταμίνες που δρούν από το εσωτερικό. Έτσι όπως το ακούω, είναι σαν να λέμε ότι τη βενζίνη δεν χρειάζεται να την εκάψει ο κινητήρας, αρκεί να ρίξουμε εξωτερικά με ένα πανί στις ρόδες και αυτές θα κινηθούν. Παιδιά, να σας πω, είναι και ο Ιωάννης να παίξει μαζί σας. Έλα Ιωάννη, παίξε με τα παιδάκια. Ρε Ιωάννη, τι έχεις πάθει αγορίνα μου, γιατί έπεσε στο βόρβορο της κυριολεξίας. Μεταφορικά, αφού βλέπεις τις περισσότερες να πούμε εφαρμογές τα έχουν δωρεάν. Δωρεάν τώρα, τα έχουν βάλει μέσα στον Αποστόλη. Γιατί αγορίνα μου, τι σου συνέβη, τι έπαθες το Σαββατοκύριακο. Κάτσε γιατί δεν θα προλάβω το ανέκδοτο τώρα. Λοιπόν, το ξεκινάμε, πάμε μακρινά. Θέλω να τα φέρετε στο μυαλό σας να φτιάχνετε την εικόνα. Πάμε σε ένα μακρινό Μαντρί. Ανδρόδεντρο. Πάμε λοιπόν σε αυτό το μακρινό το Μαντρί. Είναι μια κατσικούλα μικρή. Να ξέρετε, οι μικρές λευκές κατσίκες με τα μυτερά καφέ αυτιά ονομάζονταν τσούλες στην ντοπιολαλιά των Μπουρτζόβλαχων. Τώρα γιατί γίνανε πορνίδια στην. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά τέλος πάντων μέχρι εκεί το ξέρω. Ισχύει γλωσσικά. Ήταν μια κατσικούλα τέλος πάντων και ζούσε με τη μητέρα της, μονογονεϊκή οικογένεια. Ο τράγος, τα θύμ του, τα οποία είναι και τεράστια και δικαίως στο παιδί. Λοιπόν, έπρεπε να φύγει μια μέρα η μαμά κατσίκα. Δεν ξέρω, θα είχε κανένα γκόμενο να πούμε κτλ. Και της λέει, να σου πω παιδί μου, να πούμε τώρα εγώ θα φύγω. Πάω μέχρι το μανάβι, το μπακάλι, το χασάπι, χωρίς λεφτά, θα τα βρούμε στις τιμές. Εσύ μην ανοίξεις την πόρτα γιατί θα έρθει ο κακός ο Λύκος, ο οποίος κακομύρης απλά θέλει να ικανοποιήσει την πείνα του και δεν είναι καθόλου κακός, και να σε φάει. Και τι ρε μάνα, και πώς θα ανοίγω, της λέει, κοίτα να δεις. Θα πούμε ένα συνθηματικό, κάθε φορά που θα ακούς τουκ τουκ στην πόρτα, εσύ θα πεις ποιος είναι και εγώ απ' έξω θα σου απαντήσω: είμαι η μαμά της μικρής της κατσικούλας και τραβάω τα βυζθύμθυμθυ μου. Τα οποία άμα ήταν και ανάρμεχτη και έτοιμη να πάει στον κόμπο, καταλαβαίνετε, τα έχει αφήσει έξω. Δέχεται λοιπόν η κατσικούλα, καταλαβαίνει το σύνθημα. Φεύγει η μάνα της, να πούμε, απελπισμένη για τράγο το 4. Μένει η κατσικούλα η μικρή μόνη σπίτι. Βλέπει την ευκαιρία ο Λύκος, βαράει την πόρτα. Πάει η κατσικούλα από πίσω, λέει, μα ποιος είναι, τι φωνή είναι αυτή, μωρή ηλίθεια, ποιος είναι. Γυρνάει ο Νίκος, τι να της πω, τι να της πω, κάτι να της πω για να ανοίξει, λέει, άνοιξε μωρή, εγώ είμαι η μάνα σου. Το πονηρεμένο το ζαβό από μέσα, του λέει, ρε μάν, ρε μπρο, με τέτοια φωνή δεν είσαι η μάνα μου, με τέτοια φωνή μπορεί και να είσαι ο πατέρας μου. Από το δικό μας το κοπάδι, τέλος πάντων. Ο Λύκος τώρα συνέχισε να κάνει αυτό το πράγμα, του λέγει, άλλη με αυτή τη φωνή δεν πας πουθενά. Πρέπει λίγο τα φάλτσα σου, λίγο τα βιμπράτα σου, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν γυρίζαν οι καρέκλες. Σου λέει ο Λύκος, κάτσε θα δω γαμώ το πώς της ανοίγει, να πούμε, της μάνας της. Περιμένει λοιπόν απ' έξω, ακούει τη μάνα να λέει, άνοιξε κατσικούλα, είμαι η μαμά της κατσικούλας και τραβάω τα βυζθύμθυμθυ μου. Άνοιγε η μικρή, σου λέει ο Λύκος, τόχο. Περιμένει λοιπόν και εδώ αρχίζει και τελειώνει το ανέκδοτο σιγά σιγά μαζί με την υπομονή μας. και θέλω να δώσετε προσοχή παραπάνω. Παρατηρεί λοιπόν, περιμένει, φεύγει η μαμά κατσίκα και πάλι. Τι πορνίδιο είναι αυτή, ρε να πούμε. Τέλος πάντων, αφήνει τη μικρή στο σπίτι. Πάει ο Λύκος και αφού έχει παρατηρήσει το συνθηματικό, βαράει την πόρτα. Εδώ θα δώσετε προσοχή, ναι. Βαράει την πόρτα, τουκ τουκ, ακούγεται η μικρή κατσικούλα από μέσα. Ποιος είναι? Ο Λύκος, δόλιος, σίγουρος για την επιτυχία του. Ανακαλεί στο μυαλό του εκφραστικά όλο το σύνθημα και της λέει: «Είμαι η μαμά της κατσικούλας και τραβάω τα βυζθύμ, θύμ, θύμ μου». Και τώρα είναι το καλό, έρχεται το punchline, γιατί το μικρό το ζαβό από μέσα απαντάει: «Βρε, δεν τραβάς και τα αρχθύμ, θύμ σου. Χα, βάλαμε ματάκι». Χα, χα. Το αστείο στην όλη υπόθεση, για σας που δεν το καταλάβατε, είναι ότι περνάμε τόση ώρα με το γεγονός ότι ο Λύκος προσπαθεί να αποδομήσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν μυστικιστικά η μαμά κατσίκα με τη μικρή κατσίκα και ανοίγει η πόρτα βασισμένη σε ένα συνθηματικό. Όταν όμως ο ίδιος βρίσκει το συνθηματικό και προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει, βλέπουμε εδώ ότι το σύμπαν δεν του κάνει το χατήρι, καθώς επιπλέον του συνθηματικού υπάρχει κι άλλος τομέας ασφάλειας, ο οποίος εκδηλούνται με τη χρήση του ματάκι στην πόρτα. Και εδώ είναι το αστείο. Ενώ αυτός είναι βέβαιος γιατί από αυτή του σχεδίου του, η άλλη του πετάει να πούμε κάτι που δεν το είχαμε πριστήσει, ούτε το είχαμε φανταστεί. Και με ένα γλωσσικό υπερβατισμό και με ένα γρήγορο. Δηλαδή αυτός είχε πάει σαν Λύκος απ' έξω να πούμε και τράβαγε τα βυθύμ θύμ του. Αλλά αυτή από το ματάκι κοιτούσε τα αρθύμ θύμ του Λύκου, μπας και τα τραβήξει. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω, ή πολύ ψηλά τα είχε ο Λύκος ή πολύ χαμηλά είχαν το ματάκι. Και το αστείο δηλαδή είναι να σας πω κάτι. Καλά, μετά που θα το ξαναπέζει ο Τάκης και ο Σταύρος να το ξανακούσετε, γιατί τώρα είναι πρωί και δεν μπορείτε να εκτιμήσετε να πούμε το καλό, το ποιοτικό, το χιούμορ. Δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια. Break, πι γενιά, κιου, free radio. Το αστείο είναι ότι το ματάκι ο άλλος τράβαγε από εκεί και ήταν.

0: Η ώρα στο Athens Free Radio είναι 9:01. Ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Πάμε τώρα στο Spotify.
1: Τηγανιτός φραπουτσίνο. Η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
2: 1, 2, 3, go! Ήχος beat, ήχος beat.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
2: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
4: Τηγανιτός φραπουτσίνο.
0: Η ώρα εδώ στο στούντιο του Athens Free Radio έχει αλλάξει. Τώρα είναι 9:06. Πάμε να ακούσουμε το χαλί. Άμα παίξει.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνο.
0: Έπαιξα λάθος ποτάκι. Η ώρα συνεχίζει να είναι 9:06. Το σποτάκι. 2, 1. Go! Go! Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω εσείς, για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, κάνετε και unfriend και αυτά τα που μας κάνουν δαχτυρδί στη ματαιοδοξία. Θα δείτε την πρώτη από τις 20, 30, 40, δεν θυμάμαι πόσες συνολικά αφήσεις έχω φτιάξει για την παράστασή μας, 7-11 Σπέρμαν. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, λεπτομέρειες πιο μετά. Να ο Κώστας που λέει: εγώ Αλέξανδρε, στα 2 μου χρόνια ήμουνα ήδη επίσημος και οργανωμένος αρνητής φρουτόκρεμας, γιαουρτιού και καλοκαιρινών πέδιλων. Ναι, αλλά τραγουδούσες. Δηλαδή, επειδή εσύ δεν φόραγες τα τσόκαρα στα 2 σου χρόνια, πρέπει εγώ να γυρίσω την καρέκλα μου? Δεν το βλέπεις ότι είναι λίγο προβληματικό? Στριμμένο άντερο, δεν θέλω φρουτόκρεμα. Όλα αυτά τα δε θέλω τα τέτοια. Να σε δω τώρα. Να σε δω τώρα που το μετανιώνεις. Θυμάσαι όλες τις φορές που λέγανε: έλα ο Κώστας στη φρουτόκρεμα, έλα ο Κώστας στη φρουτόκρεμα να μεγαλώσει η τσουτσού. Και εσύ δεν την έτρωγες τη φρουτόκρεμα, Κώστα? Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Καλά, εμένα δεν με νοιάζει. Δηλαδή, εμένα δεν ερχόντουσαν να μου πούνε: έλα, φάει Αλέξανδρε τη φρουτόκρεμα να μεγαλώσει η τσούτσου του Κώστα. Δεν ήμουν τόσο αλτρουιστής από μικρός. Να, και ο Ιωάννης που λέει: αφού είναι μεταφορικά, ας πάρουν οι γυναίκες 2 κιλά πορτοκάλια να τα φάνε για τις φλούδες. Έχει έναν αρνητισμό σήμερα ο Ιωάννης. Πιθανώς επειδή είναι Δευτέρα, πιθανώς επειδή είναι στριμμένο άντερο ο ίδιος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πιθανώς ότι είχε φάει όλες τις γιαουρτόκρεμες. Του Ιωάννη τελικά του έγινε σαν του Κώστα. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά θα το μάθουμε όλα, γιατί είναι Δευτέρα. Δεν θέλω να έχουμε τώρα άσχημη διάθεση και τέτοια. Μόνο εμείς, να έχετε κι εσείς. Εύκολο είναι αυτό. Να, Ιωάννη μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Είσαι και εσύ για τη συνταγή? Θα μου πεις κάτι να φτιάξω?
5: Δεν μπορεί. Αυτό τώρα δεν είναι. Ναι, πες, δεν μπορεί. Πες.
0: Όχι, όχι. Εσύ, στο λέω. Δηλαδή, κάτσε, ξέχνατε. Ό,τι πορνό έβλεπες και τέτοια. Επειδή σε έβλεπε και ο κόσμος να μην πούλευε οι γυμνώστες εκεί να τρίβονται. Και είναι λίγο.
5: Δεν έχω δει το Πετρετζίκι.
0: Όχι, αυτό είναι μια χαρά. Τον συμπαθώ. Και το σπικάζει, το συμπαθώ. Αλλά εσύ, να σου πω κάτι. Δεν είναι για τη Λόρδα. Είναι για άλλο πράγμα, δεν στο λέω.
5: Να σου πω λοιπόν, ναι, τώρα, αυτό δεν είναι μια ευκαιρία? Ακούει δίπλα, είναι από το χοντρό το τζάμι απέναντι ο Σταύρος, λοιπόν.
0: Το χοντρό το τζάμι.
5: Το στούντιο.
0: Μην λες χοντρό, αυτό είναι politically incorrect.
5: Εντάξει λοιπόν, το παχύ ηχομονωτικό.
0: Το feeling okay with my body τζάμι. Δεν μπορείς λοιπόν να είσαι χοντρός και τέτοια, στραβός, κουτσός. Αυτά ο Αγίος Παντελεήμονας του είχε επιτεθεί το μάρκετινγκ και χάνει κόσμο. Δηλαδή, τέλος πάντων.
5: φτιάξε τα κείμενα.
0: Ποια κείμενα?
5: Εσύ.
0: Ναι.
5: Για να φτιάξετε καινούργια τζιγκλάκια για το σταθμό. Αλλά τα κείμενα να τα διαβάζουν οι γυναίκες που ακούνε την εκπομπή.
0: Αν νομίζω οι γυναίκες που ακούνε, γιατί είμαστε λίγο αριδόκαμπος. Όταν
5: λοιπόν,
0: θέλουμε.
5: Φαντάσου τώρα, ναι, φαντάσου τώρα,
0: ναι,
5: Νάντια.
0: Ναι.
5: Νάντια.
0: Έλα, άκου free free radio. Αυτό το κάνουμε και εμείς, ρε.
5: Τίνα.
0: Τίνα, καλά.
5: Τίνα.
0: Καλημέρα, ναι, εδώ, ραδιόφωνο. Ίσως παίξει, ακούσεις, να μπορεί, ίσως και... καλημέρα, δηλαδή...
5: Πρόσεξε, ναι, ναι. Γιούλα, επειδή είναι και στη χοροδία, θα μπορούσατε να τη βάλετε... Τα μεσάνυχτα που παίζει ερωτικά τραγούδια.
0: Σοβαρά.
5: Ακούτε τον Free Radio.
0: Πω, πω, αυτό ήταν σαν μνημόσυνο με καπουκίνους καλόγερους που έχουν ευνουχιστεί. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, αλλά η εικόνα αυτή είναι που μου ήρθε. Έχεις ωραίες
5: λοιπόν,
0: ιδέες.
5: Την Άγια, την, ναι, Άγια, την Άγια, την Άγια, αλλά να ακούγονται...
0: Αλλά εύκολο. Την Άγια, την Άγια
5: να
0: για...
5: Να ακούγονται όμως από πίσω.
0: Για σποτάκι, ναι, είναι καλημέρα. Μη σας γαμ θυμ, θυμ το θυμ, θυμ θα σου θυμ, θυμ μου σου γαμ θυμ, θυμ βρε αρχ θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ.
5: Μπράβο, και από πίσω να ακούγονται όπως ακούγονται στα ασθενοφόρα, τα κορναρίσματα για το ποτέ παίρνει τηλέφωνο, ναι, ακούγονται, τα μισά λες και είναι στημένοι απ' έξω.
0: Τα μισά θυμ, θυμ θα ήταν για μένα, οπότε άστο, άστο, άλλο, άλλο, άλλο. Λοιπόν, δεν έχεις καλή διάθεση όμως σήμερα. Δηλαδή έχεις αποδομήσει όλο το serum shit.
5: Το ποιο?
0: Το serum shit. Αυτά που βάζουν στη μούρη τους.
5: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι πάτσεις, κάτι κάτω από τα μάτια τους, κάτι.
0: Ναι, και εντωμεταξύ δεν πιάνουν αυτά. Δηλαδή κάποιος να τους το πει ότι και πριν και μετά δεν έχει διαφορά.
5: Έλατε.
0: Είναι σαν το...
5: Α, εννοείς, ναι. Όχι, δεν πιάνουνε. Επίσης θέλω να πω κάτι, έτσι, αν μου επιτρέπεις.
0: Άνετα, ρε, εσύ.
5: Ποιος τους έχει πει, ποιος τους έχει πει ότι μας αρέσουν όταν γυαλίζουν και βάζουν αυτές τις κρέμες? Είναι σαν να είναι επιμονή μου βάσεως.
0: Έτσι μου είχες πει, όταν θα στείλει όμως φωτογραφία μου, έλεγες Αλέξανδρε, πιθανώς να πρέπει να το βάλει. Δεν λέμε το ίδιο πιθανώς.
5: Όχι, νομίζω δεν είναι. Και λέμε πράγματα που δεν πρέπει να ακούει ο κόσμος που κάνουμε εμείς μόνοι μας.
0: Εν τω μεταξύ το καινούριο είναι ότι οι περισσότερες έχουν ψωνίσει ζυγωματικά από το πανηγύρι και είναι όλες. Λες και τρώνε. Έχεις δει τον Τζιπ και τον Ντέιλ όταν έβαζα 15 φουντούκια στο στόμα και ήταν...
5: Ναι.
0: Είναι όλες, ναι, έτσι. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
5: Δεν ξέρω. Άσε που η τεχνολογία τώρα δεν μπορεί να κρύψει τις ατέλειες με τίποτα. Φαίνονται οι πόροι, φαίνονται τα στίγματα και πλακώνονται και βάζουν κόντρα στόκο, κόντρα αρμαφλέξ, κόντρα...
0: Το πιο ωραίο, ναι, Μαπέιν. Αυτό είναι καταπληκτικό υλικό να το χρησιμοποιείτε. Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι. Απίστευτο, ρε, εσύ, δεν μπορεί να φανταστείς. Το έχω χρησιμοποιήσει, ναι, σε χτίσιμο και σε μπάζωμα. Σε μπάζωμα ειδικά. Δεν μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, όντως είναι καταπληκτικό υλικό. Το ωραίο σε αυτά τα τέτοια είναι ότι που λένε τα συστατικά με λέξεις που δεν καταλαβαίνει κανείς. Δεν σου λέει, ναι, κρέμα προσώπου με πουρικασίλη και φλαχλόλι. Τώρα η φλαχλόλι ενυδατώνει τα τσαρτσαρμέλη σας και ενώ κάνει, ναι, μικρό, ναι, σκραμπ με καρκακλίνα. Καρκακλίνα, έτσι, έτσι, το μαγικό βοτάνι της φύσης. Τι είσαι εσύ με την καρκακλίνα στη μούρη να πούμε, δηλαδή...
5: Το μυστικό στις πωλήσεις, ναι, είναι να ζαλίσεις τον άλλον με ορολογίες τις οποίες δεν καταλαβαίνει. Οπότε εφόσον δεν τις καταλαβαίνει, ναι, πώς είναι ας πούμε οι θρησκείες, ναι, ένας εκεί άσχετος έφτιαξε τον κόσμο. Ναι. Ναι, εφόσον λοιπόν, ναι, δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να το φιλτράρεις και να πεις «Α, έχεις άδικο γιατί εγώ ξέρω κάτι παραπάνω».
0: Ποιος έχεις άδικο? Εγώ έχεις άδικο? Αυτό τι είναι? Είναι κάποιο μαγαζί? Είναι franchise τράπεζα σπέρματος?
5: Είσαι επηρεασμένος από την αφίσα.
0: Έχεις άδικο. Τώρα ανοίξαμε και θα... Μην το κάνεις αυτό, σταμάτα.
5: Γιατί μου είπες ότι δεν έχω
0: δίκιο,
5: χέρι.
0: Αυτό λέω. Δεν έχεις άδικο. Το φαντάστηκα στο μπουρνάζι. Λοιπόν, μην το κάνεις αυτό τώρα, δεν είναι ωραίο.
5: Ναι, μου είπες ότι δεν έχω κέφι και τελικά το κέφι βγαίνει.
0: Πού να έχεις τρελαθεί? Κάθε μέρα πας, έχεις άδικο. Δεν θα αγόρι, θα τυφλωθεί. Χθε πήγε στο δίπλα στο ροκάδικο. Το βλέπει. Λοιπόν. Έλα, ήρεμα όμω,
5: επαγγελματικά. Τίτλο τη μεθεπόμενη παράσταση.
0: Να σου πω. Να σου πω εύκολο, ωραίο. Πώ ήταν το Σαββατοκυριακό σου?
5: Ήσυχο.
0: Τι ήσυχο, έλα ρε Ιωάννη.
5: Τι έλα.
0: Μα παίρνουμε τηλέφωνο τώρα για να ζηλέψουν οι υπόλοιποι με τις εμπειρίες του Σαββατοκύριακο και δεν εσύ τίποτα να μου.
5: Τι να πω, να πω ψέματα σαν τα σέρουμ και τις βιταμίνες.
0: Θέλει να σου διαβάσω ένα άρθρο εδώ πέρα που λέει πώς.
5: Θες να πούμε, να ορίστε. Να σου πω. Το Σάββατο βγήκαμε την Όλγα.
0: Ποια?
5: Και την Κυριακή βγήκαμε την Μπέτη. Να, ορίστε.
0: Τώρα αυτά,
5: και έκανα το σεξ το Σάββατο 5 φορές και την Κυριακή 8.
0: Η Όλγα 5 και την άλλη πώς την είπες?
5: Μπέτη.
0: Μπέτη στα κριτικά είναι αυτό που λένε βάζω Μπέτη, βάζω όχι, πλάτη. Δηλαδή έκανες το σεξ με την πλάτη.
5: Όχι.
0: Και μάλιστα εδώ πέρα το παράκανες, δηλαδή έφτασες στις 8 φορές σεξ με πλάτη.
5: Ναι, γιατί καθάρισαν τα σωληνάκια το Σάββατο με τις 5 φορές, κατάλαβες, και μετά ήταν. Έκανα καθαρισμό φίλτρο.
0: Α, δεν είναι η δικιά σου πλάτη. Okay, δεν έχω καταλάβει τι λες τώρα. Πού να.
5: Μα βλέπεις, πάνε να δίδες ότι δεν βγαίνει. Δεν...
0: Τι είναι αυτό τώρα, είναι Σαββατοκύριακο αυτό?
5: Και στο ενδιάμεσο, τα πρωινά, σηκώθηκα, έκανα μπάνιο, έτρεξα 2,5 χιλιόμετρα και έφαγα καρότο με μέλι και σπόρους τσία.
0: Την άλλη φορά όμως θα το τεμαχίζουμε το καροτάκι, ναι. Ιωάννη, δηλαδή. Δεν ξέρω το λέω, δηλαδή δαγκάνετε πιο εύκολα. Δεν μπορεί ρε παιδί, δεν είχε φλερτ, δεν είχε κάτι, δεν είχε τίποτα.
5: Δεν είχε τίποτα, άστα κάθομαι. Πήγα τέλος πάντων το Σάββατο στο γιο μου, να δω το γιο μου. Έκατσα και έκανα και μια συζήτηση και με την τέο σύζυγο. Τα πράγματα είναι δύσκολα στο τομέα της συντροφικότητας.
0: Σοβαρά. Μπορώ να βοηθήσω κάπου τώρα πέρα από το. Δηλαδή.
5: Δήλωσε πλήρως απογοητευμένη
0: από
5: η τέο σύζυγο. Όχι, καλά από μένα, αφού έχουμε χωρίσει. Ναι,
0: ναι, τότε θα ήταν πλήρως χαρούμενη. Αλλά ξαναπάς. Ναι, απογοητεύεται η κοπέλα. Γιατί ξαναπάς?
5: Είπε, έριξε ευθύνη και στις γυναίκες, αλλά είπε ότι εμείς οι άντρες δεν έχουμε. Πώς να σου το πω, δηλαδή.
0: Πώς να μου το πεις.
5: Δεν...
0: Ζωγράφισε το μου.
5: Είναι, λέει.
0: Είναι δύο στρογγυλάκια να μας δουν πώς είναι.
5: Ναι, δεν είναι καλά στα μυαλά του, τέλος πάντων. Άντε, να σου το πω έτσι.
0: Σοβαρά.
5: Ναι.
0: Έχει ερωτικό παράπονο η πρώην σύντροφό σου?
5: Ναι.
0: Σοβαρά, τη φλέρταρε κάποιος και.
5: Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες.
0: Γιατί είναι να μην πούμε. Εσύ έχεις μπει. Έχετε και παιδί.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πρώην σου είναι. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα βρούμε αριθμό, να μην πούμε.
5: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Είμαστε λίγο ζαβά.
0: Εσύ εκείνη την ώρα δεν σου ήρθε να νικήσεις αυτό το επιχείρημα και να αποδείξεις?
5: Δεν, όχι.
0: Είχες τελειώσει από πριν.
5: Δεν.
0: Πας αδιανός για να μην σου έρθει το φορτίο?
5: Αδιανό το προσκεφάλι, δεν, όχι τίποτα.
0: Καθόλου τίποτα, δηλαδή άμα τη δεις θεόγυμνη να σου τρίβεται, δεν κάνετε άλλο παιδάκι?
5: Δεν.
0: Τι είναι, καθόλου, τόσο άσχημη είναι?
5: Όχι, είναι αυτό. Είναι ότι εγώ αν τελειώσω από κάπου, τελείωσα. Δεν.
0: Τι εννοείς αν τελειώσεις από κάπου, τελείωσες? Μία και όξο το έχεις. Ο οργανισμός κάνει ένα reload. Μπορεί να θέλει, εντάξει, από μια ηλικία και μετά θέλει χαιρετίσματα. Αλλά σοβαρά. Και είπες για δεν. Δηλαδή άμα είσαι σε ένα νησί εσύ, η πρώην σύντροφό σου, μια κατσίκα και ο Σταύρος.
5: Ναι, πρώτη. Ο Λύκος θα είναι?
0: Όχι, αλλά έχω δει τον Σταύρο ήδη να ασπρίζει, καθώς η απάντηση μπατάρει προς τα εκεί. Το καταλαβαίνεις τώρα μέσα του τι άγχος έχει? Δηλαδή έχεις μια κατσίκα και μια γυναίκα και εσύ κυνηγάς.
5: Ρε παιδί μου, και μου πες τώρα και τον Σταύρο. Ο Σταύρος είναι ολόκληρο ντυρέκι άντρακλας. Δεν βγαίνει ερωτισμός. Είμαι κι εγώ ολόκληρο ντυρέκι.
0: Ναι.
5: Θα είναι σαν να πλακώνονται δύο αρκούδες για το ποιος θα φάει το μέλι.
0: Εντάξει, κακό είναι αυτό. Θα διαλέξει το ένα, θα τρώει το μέλλον, θα ξύνεται πάνω στο δέντρο που είναι δίπλα η κατσίκα. Τέλος πάντων, δηλαδή να πάρω τηλέφωνο την πρώην σύντροφό σου και το τζοπάνο να μην στείλει την κατσίκα και αυτή να μην πάει. Τα έχετε βρει, θα πάτε δυο σας.
5: Να βρούμε το νησί πρώτα και το συζητάμε.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα. Η ακρογιαλιά σας λείπει.
5: Να δούμε πώς θα πάμε.
0: Τέλος πάντων, πέρασε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
5: Ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Ναι.
0: Σε...
5: Α, ναι. Άμα σου στείλω ένα τραγούδι, θα το συμπεριλάβει στη μουσική βιβλιοθήκη τη εκπομπή.
0: Άψεχτε
5: ένα καινούριο AI τραγούδι.
0: Εννοείται,
5: ναι. Ναι, λέγεται human error, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται.
0: Να το λες 404, είναι πιο εύκολο. Τι είναι, ροκ, τέτοιο.
5: Είναι, ναι, είναι operatic, είναι τύπου Evanescence, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι.
5: Τέτοιο
0: να μου το στείλεις, να μου το στείλεις.
5: Δεν ξέρω τώρα το Evanescence τι είναι, γιατί κάτι λέγατε πριν για ροκ και τα τέτοια. Να σου πω, έχω βαρεθεί να ακούω. Είναι ροκ, είναι punk rock, ναι. Είναι αυτό ροκ, είναι metal, thrash metal.
0: Ναι.
5: Ναι, είναι. Ναι,
0: έχει να κάνει από πού το ακούς. Δηλαδή, οι Ramones είναι punk.
5: Ναι.
0: Εντάξει. Η Rammstein είναι industrial. Αυτοί που πάνε και τα τραγουδάνε για να γυρίσουν και με 500 καρέκλες είναι.
5: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Η Rammstein δεν είναι, ας πούμε, στην κατηγορία Nightwish.
0: Όχι, αυτή είναι symphonic.
5: Operatic. Συμφώνικη είναι αυτή.
0: Ναι.
5: Ρε, δεν μας έχει με τις κατηγορίες.
0: Έχεις άδικο. Μόνο εκεί. Κρατιέμαι για το βράδυ για να κεράσω ποτάκι. Σε πλαστικό, με κουπάκι. Με καπάκι από πάνω και όλα. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαμε πραγματικά σήμερα. Τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω. Ήταν ο γκρεμός, βέβαια. Πήγαμε, δεν πειράζει. Όλα καλά.
5: Καταλάβαμε ότι έχουμε και οι δύο άδικο.
0: Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Εγώ το έχω μισό άδειο. Περίμενα, θα το γεμίσω μέχρι το βράδυ. Πού θα πάει. Κοκτέιλ, ναι. Θα πάμε για κοκτέιλ.
5: Ναι.
0: Μην περιμένει να πούμε αμυγέ τέτοιο. Φιλιά πολλά.
5: Σε χαιρετώ αντρικά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Γεια. Ελπίζουμε ο Σταύρος να έχει επανέλθει το χρώμα του. Το κλασικό αυτό παραδοσιακό εκρύ που έχει. Να, εδώ η Νάντια που λέει βρε, δεν χρειαζόμαστε επεξήγηση. Το καταλάβαμε, λέει. Έλα, καλό ήταν. Για το ανέκδοτο. Ναι, εσύ, Νάντια μου, τα καταλαβαίνεις. Τώρα οι υπόλοιποι που ακούν εκπομπή είναι στόκι, πώς λέγεται αυτό. Και πρέπει να τα εξηγήσει. Είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Αυτό που ακούτε από πίσω είναι ο Ραμόν, ο οποίος τσακώνεται με τα θύμ του. Να και ο Κρίς που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Έχουμε πρόβλημα, λέει. Ο συνάδελφος γουστάρει κυπριακή προφορά στο σεξ. Λέει, πώς μπορούμε να τον φέρουμε στα λογικά του. Νομίζω, καλέ μου φίλε Κρίς, δύο είναι οι λύσεις. Η πρώτη λύση είναι να σταματήσεις να του μιλάς με κυπριακή προφορά. Δηλαδή δοκίμασε κάτι μπουρτζοβλαχέ. Αν το δεις και συνεχίζει να σε γουστάρει, τότε δεν είναι θέμα του πιο λαλιάζα μου. Εσένα θέλει. Είναι ένα παλαβό role playing. Η δεύτερη λύση είναι να πάει όντως, να ερωτοτροπήσει όντως με μια Κύπρια φίλη. Μετά από αυτή την εμπειρία, πίστεψέ με, θα σε κυνηγάει ασχέτως και μουγκός να σε. Θα σε γουστάρει παλαβά. Και εδώ ο Σταύρος μας έχει στείλει. Πω πω, τι ψάθα είναι αυτή. Τι μπανανιά είναι αυτή. Παιδιά, μας έχει στείλει μία μπανανιά. Σταύρο μου, φαντάζεσαι τι πότισμα θέλει αυτό το πράγμα. Και είναι και η κοπέλα, να πούμε, που το δοκιμάζει. Να βάλουμε, λέει, και την μπανανιά στις επιλογές. Σταύρο, όπως είδες, δεν είναι θέμα επιλογών. Έδωσα κατσίκα, homo sapiens και δέντρο σαν επιλογές στον Ιωάννη και αυτός και πάλι εσένα κυνηγούσε. Δηλαδή δεν είναι θέμα επιλογών. Ναι, ελεύθερη βούληση και τα λοιπά, αλλά μην το παράχει θύμ κιόλας. Το καταλαβαίνεις, είναι πρόβλημα. Έλα ρε γάμο, τώρα πάλι φτάσαμε σε 9.30 και έχω εδώ τα ειδικά άρθρα. Έχω πως το TikTok με έκανε να καταλάβω ότι είμαι gay. Όχι εγώ, αυτός που γράφει το άρθρο. Εγώ το ξέρα από το MSN. Ήταν η Έλα μωρέ σήμερα. Τι έχετε πάθει. Έχουμε 7 προκλήσεις που κρύβει μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έχω όλα αυτά και με την... Και ο Κώστας σε άμεση μετάφραση κοκτέιλ. Η ουρά του ώστε τέτοια πίνεται στα μπαρ. Έχεις άδικο. Δηλαδή, εγώ δίπλα για καφέ δεν έρχομαι. Η άμεση μετάφραση είναι κοκ που είναι ο κόκορας και η τσουτσού. Το τέιλ που είναι η ουρά και από τη χαρά του. Και αυτό το πράγμα πάτε και το πληρώνετε 15 ευρώ το ένα, να πούμε. Τέλος πάντων, τι να σας κάνω. Θα πάμε να κάνουμε το break μας. Ωραία. Και θα επιστρέψουμε με κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, θα κάνετε και add friend και follow κτλ. Θα δείτε την πρώτη από τις συνολικά 48 αφίσες για την παράστασή μας που έρχεται. 7 Εντεκάτου, η πρώτη από τις δύο χειμερινές. Οι άλλες δύο είναι το Δεκέμβρη. Άλλο πράγμα. 7 Εντεκάτου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, 8.30 ώρα το βράδυ, έχουμε Σπέρμαν. Λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Παίζουμε τούτο και επιστρέφουμε. Τσουτσουβ, έφουμε.

0: Μην ξεχάσω να σας πω ότι η ώρα στο Free Radio είναι 9:31 πρώτα λεπτά. Με κέφι και ενθουσιασμό έχουμε ξεκινήσει και αυτή την εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές. Πάμε να ακούσουμε 78 τραγούδια και 4.332 διαφημίσεις και τα λέμε Νοέμβρη, ρεαλίτες. Ναι, με χαλή, με χαλή. 3, 2, 1, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε μισή ώρα γιωμάτη. Δεν λέω ποτέ γεμάτη, γιατί κανονικά έπρεπε να προφέρω γεμάτη. Το γιώτα δεν υπάρχει γραμμένο στη λέξη. Δηλαδή να πάτε, ας πούμε, στο βενζινάδικο να το γεμίσω. Τι να σου πω, ρε φιλά, μα το γουστάρι. Άντερλεχτε καλτσεστρούχι 2, να το παίξω. Δεν θες να περιμένεις να πω ξαναμένες καλούγριες. Δηλαδή το βλέπετε, είναι ερωτήσεις που όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή στη ζωή σας. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Να, εδώ η Νάντια που λέει θα μας πνίξετε, λέει, εσύ και ο Ιωάννης. Όχι εγώ, Νάντια μου, ο Ιωάννης που δουλεύει την υπερχείληση, το είδες. Τελειώνει μια φορά για πάντα. Το είπε ο ίδιος, επαναλαμβάνω τα δικά του τα λόγια. Δηλαδή, να άρχεσαι να πούμε με τα πεντόλιτρα. Αυτό είναι για όταν γίνει πόλεμος, δεν είναι για τώρα. Μη μου μεταφέρετε ευθύνες που δεν μου αναλογούν. Βιώνουμε για ακόμα μια μέρα την εθνική μας θλίψη, αλλά να σας πω, όσοι ξέρετε την απόλυτη, αυτό, έχω το ίδιο πρόβλημα με την αφίσα μας, με το Σπέρμαν. Δηλαδή βγάζεις το γιου και γίνεται άλλο πράγμα. Και το απόλυτη βγάζεις το όμικρο και μυρίζει κάπως. Τέλος πάντων, μυρίζει κάπως. Στην ηλικία είναι φρούτα του δάσους και ναφθαλίνη. Αλλά τέλος δεν μας νοιάζει αυτό. Μην είσαι ρε φτηνό χιούμορ να πούμε. Έλα τώρα. Έχω βρει τρόπο, παιδιά, να το μεταφέρετε στην Άννα, γιατί έχουμε μοιραστεί σε στρατόπεδα. Εμείς που παρουσιαστήκαμε στην Κόρινθο είμαστε με την Άννα, ενώ οι άλλοι που ήταν να πούμε στο δεύτερο μεταφπή στην Αθαλάσσα, στη Λευκοσία, στην Κύπρο, είναι με τον Νίκο. Εγώ το μεταξύ έχω πάει και στα δύο, δηλαδή βλέπετε είμαι λίγο μαλακογνώμων, όπως είναι η αρχαία λέξη, η Σαποστάκιας όπως είναι σύγχρονη. Αλλά τέλος πάντων έχω βρει τον τρόπο, γιατί πήγε αυτός ο Νίκος και της είπε, μωρή, δεν θα τραγουδάς, να πούμε αυτά που έχω γράψει εγώ. Εν τω μεταξύ έγραφε και αυτός 800-900 τραγούδια έχει. 900 τραγούδια δεν έχει η ελληνική εθνική παράδοση. 900 της τάβλας δεν έχει. Δηλαδή κάποια στιγμή τελειώνει η τάβλα, να πούμε. Σαν το βασανιστήριο που κάνανε οι πειρατές. Πήγαινε την τάβλα, μπάψε, τρώγανε καρχαρία. Αλλά έχω βρει τον τρόπο να της το πείτε. Έχω βρει τη δικανική δόλια μέθοδο. Γιατί αυτά είναι κατά κυριολεξία. Αυτά τα πράγματα που στέκονται, να πούμε, στις δικαστικές αίθουσες και τα λοιπά, δεν μπορείς να το πας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Είναι κατά κυριολεξία. Και προσέξτε τη δικαστική τσατσιά. Η Άννα μπορεί να επιστρέψει στο... Εν τω μεταξύ, κάνω μια παρένθεση. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι για 70 χρόνια. Τα 600 από αυτά τα 800 τραγούδια ο Νίκος τα είχε γράψει για την Άννα πριν από 85 χρόνια. Άρα δεν μπορεί, δηλαδή, να βοηθήσουμε και λίγο. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε και αυτό. Έχω βρει το τρίκ. Δηλαδή, δεν μπορεί να τραγουδήσει τους στίχους που έχει γράψει ο Νίκος όπως τους έχει γράψει ο Νίκος. Αν η Άννα θυμηθεί την τσιπριακή καταβολή της, δηλαδή λένε οι στίχοι, ας πούμε, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς, γιατί βαράς τον αριθμό, να πούμε. Τέλος πάντων, και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Προσέξτε, αυτό τώρα δεν μπορεί να το πει. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να το πει, γιατί τα απαγγέλει. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε κι αυτό. Είχε και παράξενη ακουστική το ΟΑΚΑ, είχαν δυνατά και τα ηχεία. Να μην χαμήλωσε τα, να βλέπει ο κόσμος lip sync, να ξέρει πώς γίνεται. Λοιπόν, μπορεί να πει όμως 12. Κι ούτε ένα phone call. Το number της μοναξιάς μου δεν βαρύς. Και it's getting bigger the distance for us. Αυτό τώρα μπορείς να το πεις, νομίζω. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό. τα προτείνω εγώ, αλλά. Να, ο φίλος ο Μίτσελ που λέει: έφτασε η ώρα να αντιδικήσουμε την αγάπη που είχαμε, ζήσουμε εγώ και εσύ. Α, έφτασε η ώρα να αντιδικήσουμε. Αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι παρεμφερές. Θέλουμε κάτι να δημιουργήσει. Είχε πάει η φέτα του μικροφόνου στο διάολο. Σας ζητώ συγγνώμη. Θέλουμε κάτι να είναι λίγο πιο μακρουλό. Πρέπει να πει ότι ούτε οι δικές μου οι dick pics, Μίτσελ, ούτε οι δικές σου, από αυτές που μου έχει στείλει και ξέρω δηλαδή, δεν κάνουν για τη δουλίτσα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πατήσω το 3 και το 13, γιατί είναι Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα προσπαθούμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας εβδομάδα, για να ακούνε και οι άλλοι ότι υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε εξίσου σκάτθιμθοι με εσάς και εσείς να αισθάνεστε χαρούμενοι, όπως πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, αφού έχω το σποτάκι ρε, γιατί δεν το παίζω να πούμε, δηλαδή θα μου πείτε τώρα... Επειδή έχεις ένα σποτάκι πρέπει και εσύ να... Αρχοντούλα μου, καλημέρα!
1: Τι κάνεις?
0: Εγώ τι κάνω, εσύ είσαι που είσαι σπίτι πάνω...
1: Με πέτυχες στην πόρτα γιατί ναι. Έχω ένα ραντεβού με δημόσια υπηρεσία.
0: Και εσύ δεν είσαι που είναι Δευτέρα σήμερα που είσαι στο σπίτι και θα ξαπλώνεις όπου βρίσκεις και τέτοια. Να ξέρεις, τρίζει η πόρτα.
1: Ναι.
0: Να προσέξεις, να την ψεκάσεις.
1: Α, να τις βάλουμε W40,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Εγώ σε πήρα Πασόκ και μου βγήκες, ξέρω εγώ, σοσιαλιστικό κέντρο και τέτοια. Όχι, δεν το θέλουμε. Το άλλο το Αρχοντούλα θέλουμε. Εκείνο ναι. Που είσαι να ξύνεσαι ναι, όλη είχα... μέρα σήμερα.
1: Κοίτα, είχα κλείσει ένα ραντεβού, ρε παιδί μου, αλήθεια. Αλλά αύριο
0: ναι.
1: Έχω ξανά άδεια. Και αύριο δεν έχω κανονίσει τίποτα. Οπότε είναι σούπερ, καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, γιατί δεν βάζεις αύριο αυτό που έχεις να κάνεις τίποτα, αυτό που έχεις να κάνεις σήμερα. Οπότε αύριο να μην μπας.
1: Σήμερα είναι το ραντεβού, ρε παιδί μου.
0: Έμα το ραντεβού και εσύ να πούμε τώρα. Τι είναι αυτό, έχει ερωτισμό.
1: Είναι και αυτή ραντεβού. Είναι σαν το ανέκδοτο που είπες, κατάλαβες. Θα με κοιτάνε από το ματάκι και θα
0: βλέπεις
1: τα
0: θύματα του λύκου.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Και αυτό, εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να δούμε πώς περνά ένας άνθρωπος, ας πούμε, που όλοι οι άλλοι έχουν πάει στη δουλειά τους και εσύ κάθεσαι και αράζεις και τέτοια. Και τώρα μου λες ότι πας σε ραντεβού. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, ένα τεταρτάκι ραντεβού είναι, παιδί.
0: Ένα τεταρτάκι. Έχουν φτηνίνι, βλέπω. Έχουν μικρά τα διαστήματα.
1: Παλιά.
0: Ήτανε. Τέλος πάντων, εγώ είχα εδώ πέρα διάφορα άρθρα να πω, αλλά τώρα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ.
1: Και εγώ στεναχωρήθηκα, να σου πω την αλήθεια, που έπρεπε τώρα να ετοιμαστώ, κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σου?
1: Ήτανε
0: τι?
1: Τέλειο.
0: Τέλειο ήτανε.
1: Ναι. Πήγα θάλασσα εχθές.
0: Τι είναι πήγες θάλασσα?
1: Πήγα έκανα μπάνιο.
0: Για ποιο λόγο δεν έχετε παροχή της ΕΙΔΑΠ στο σπίτι? Θα στο κόψανε τι? Δηλαδή μόνοι σου με το μυαλό σου.
1: Όχι, καταπληκτικά.
0: Αποφάσισε ότι Οκτώβρη μήνα θα πάω να βουτήξω μέσα. Όχι, την απόφαση εννοώ. Θα πάω να βουτήξω μέσα, ναι. στη θάλασσα που είναι τα ψάρια και λένε να βγούμε έξω, μην πας και είναι πιο ζεστά.
1: Λοιπόν, θα σου στείλω φωτογραφία που είναι.
0: Σοβαρά, έχεις φωτογραφία?
1: Την εφιασμένο.
0: Σου έχει μπει το μαγιό στον ποπό?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια φωτογραφία.
0: Έλα, ρε, έχω... τι να μου στείλεις το sightseeing.
1: Έχω το συνεφιασμένο τοπίο, ρε παιδί μου, με τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό, κρύα θάλασσα, καταπληκτική μιλάμε.
0: Και τι θα γουστάρω τώρα εγώ με το ψοφόκριο στο νερό και το συνεφιασμένο τοπίο?
1: Δεν ναι, κάθομαι... ήταν πάρα πολύ ωραία, φαντάζεσαι.
0: Να δω τον αρνιακό, το ίδιο θα γουστάρω, δηλαδή δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Και... Όχι, ήταν ωραία, ήταν ωραία.
0: Και μόνοι σου με το μυαλό σου αποφάσισε ότι θα μπω εγώ μέσα στο κρύο νερό να πούμε να κάνω πλατσαπλούτσα.
1: Όχι, δεν ήμουνα μόνη μου, ήμουνα με μια φίλη.
0: Βρε, μόνοι σου αποφάσισες. Και μπήκατε και τριβόσασταν
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι, μαζί αποφασίσαμε, αυτό σου λέω. Όχι, ρε παιδί μου, φίλη μου είναι.
0: Δηλαδή, καλά, εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορεί να τριφτείτε λιγάκι.
1: Δεν ήθελα να τη κάνω κακό.
0: Δεν βάζετε η μία, δεν απλώνετε τα αντιλιακό. Οκτώβριο τώρα αντιλιακό. Αντί να βάλετε τίποτα για τις χιονίστρες.
1: Δεν βάλαμε αντιλιακό. Δεν βάλαμε αντιλιακό. Γιατί να βάλουμε αντιλιακό?
0: Για να έχετε ένα λόγο να τριφτείτε.
1: Όχι, δεν. Πρώτον, δεν θέλουμε να τριφτούμε με τις
0: χιονίστρες. Κακώς δεν θες να τριφτείς.
1: Δεν είχε ήλιο.
0: Γιατί στον ήλιο, τι είστε βρικόλακες του τριψίματος ήσασταν. Άμα έχει ήλιο, δεν τριβόμαστε. Τέλος πάντων, και αυτή ναι, ήταν ωραία. Ναι. Είχε και άλλο κόσμο, είχε και άλλους προβληματικούς.
1: Είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Αυτό ήταν το δεύτερο ωραίο. Ότι είχε υπερβολικά λίγο κόσμο, οπότε ήταν απίστευτα.
0: Όταν μπαίνεις μέσα τώρα που είναι μέσα Οκτώβρη σχεδόν,
1: ναι,
0: μπαίνεις μόνη σου ή παίρνεις και το εμφραγμά σου μαζί και τέτοια, δηλαδή επιπλέει, πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν παθαίνω εμφραγμά εγώ, ρε. Δεν έχω τέτοια.
0: Πώς δεν θα πας κάποια στιγμή, άμα είναι το... Έχεις δει ψάρια να σου παραπονιούνται γιατί μπαίνεις εσύ μέσα, θέλουμε να βγούμε εμείς απόξω?
1: Όχι. Εντάξει, είδα ψαράκια, αλλά μια χαρά.
0: Είχε επίδραση στο κορμί σου, το παγωμένο του νερού, δηλαδή...
1: Η επίδραση ήταν ότι έσφιξε δέρμα, καταλαβαίνεις.
0: Έσφιξε!
1: Ναι. Ήταν λίγο παραπάνω παγωμένο.
0: Έσφιξε πολύ!
1: Έσφιξε πολύ, ναι.
0: Και μετά τα μαρτυράς, τα μυστικά σου, δηλαδή τα ξερνάς. Πώς γίνεται αυτό το βασανιστήριο, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, βρε, δεν το βασανιστήριο, ήταν ωραίο.
0: Τι να σου πω τώρα. Και δεν τρίφτηκες με την άλλη?
1: Γιατί να τριφτώ με την άλλη?
0: Τι ωραίο είναι αυτό. Οι άλλες γιατί τρίβονται στο OnlyFans και βγάζουν λεφτά?
1: Ξέρω, εμείς επειδή δεν θα βγάζαμε λεφτά, κατάλαβες, δεν είχε καν κόσμο εκεί πέρα. Οπότε
0: δεν τριφτήκαμε. Στην κάμερα δεν υπάρχει πια live. Υπάρχει μόνο άμα το δεις να έχει megapixels μέσα.
1: Α, οκ.
0: Λοιπόν, θα κανονίσω εγώ.
1: Δεν έχουμε καμία κάμερα, τίποτα.
0: Θα κανονίσω εγώ με τον Ιωάννη που τα ξέρει αυτά να σας ανοίξει ένα OnlyFans.
1: Ναι.
0: Και θα είσαστε, θα το λέμε όλο αυτό, ετοιμοθάνατες εν δράση. Α, δηλαδή λίγο πριν μπει στη θάλασσα θα τρίβεστε.
1: Α, εμείς είμαστε ετοιμοθάνατε.
0: Ναι, που είστε να μπείτε μέσα. Οπότε, δηλαδή, η χειρότερη θα βγάλουμε τα έξοδα της κηδείας. Εντάξει, την καλύτερη θα δούμε τώρα.
1: Εντάξει, μα τα βγάλουμε, καλά είμαστε. Ναι. Ξέρεις πώς έχει πάει μια κηδεία σήμερα?
0: Ξέρω. Γι' αυτό. Αλλά δεν είχα να τριφτώ. Τριβόμουν στο νεκροθάφτη. Τριβόμουν. Τέλος πάντων, άσε, παράξενες
1: ιστορίες. Τίποτα αυτός.
0: Όχι τίποτα. Υποχώρησε.
1: Α, υποχώρησε.
0: Ναι. Μετά έπρεπε να πάω κάπου να κάνουμε μπάνιο μαζί. Τέλος πάντων, άσε τώρα. Και τώρα πας στη δουλειά, στο ραντεβού.
1: Ναι, τώρα πάω, ναι.
0: Και έχεις δει κατάλληλα. Τι φοράς, ας πούμε, για ένα ραντεβού με το δημόσιο?
1: Τίποτα, ένα τζιν. Τι να φοράς?
0: Έβαλες ένα τζιν και είσαι μετά έξω.
1: Όχι, και ένα μπλουζάκι. Εντάξει, οκ.
0: Okay. Ένα τζιν και ένα μπλουζάκι.
1: Θέλεις αναλυτικά τι φοράω, δηλαδή?
0: Όχι, ρε παιδί, μα απλά έτσι όπως το φορά ένα τζιν. Ο προϊστάμενος, ναι, γεια σας. Σας έφερα τα στήθια μου και την αίτηση. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Αν πήγαινα έτσι θα έκανα δουλειά σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πας τώρα στον προϊστάμενο. Εσείς που μας ακούτε από δημόσιες υπηρεσίες, κάποιος θα περάσει καλά. Κάποιος. Αρχοντήρα μου, εύχομαι με ένα πόνο, μιας και μπλέξει με το δημόσιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, καλή διασκέδαση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και μην τα ξανακάνεις αυτά τα πράγματα με τη θάλασσα και αυτά.
1: Εντάξει, καλά. Έχουμε πει να πάμε και την άλλη Κυριακή, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, καλά.
1: Ναι, ήταν υπέροχα.
0: Τι υπέροχα, το μεταπνευμάτων δικαίων ακούγεται από πάνω ή είναι μακριά ακόμα και πλησιάζει σιγά σιγά ο ήχος?
1: Δεν είναι, τι θα πάρω?
0: Παίρνετε και κάτι να τσιμπήσετε στην παραλία, ένα νεκροτσούρεκο, τίποτα κόλλημα. Παίρνετε και κάτι να τσιμπήσετε στην παραλία, ένα νεκροτσούρεκο, τίποτα κόλλημα.

0: παρασκευάζ μαύρη σχιζοφρενή, αυτά είναι ελεγίες, δεν είναι τραγούδια. Είναι άλλο πράγμα. Ερώτηση: εκτός από τη δημιουργία λογαριασμού στο OnlyFans, θα διαχειρίζομαι και το φωτογραφικό υλικό? Ιωάννη μου, εννοείται, εσύ θα είσαι ο general floor, everywhere on the floor, don't step on the floor, slippery when wet. Εσύ θα τα διαχειρίζεσαι όλα, δηλαδή αρχικά πρέπει να κάνεις ένα photoshop στο, όπως μας το πει Αρχοντούλα, στο συννεφιασμένο ουρανό. Δηλαδή να γουστάρουν να είναι στην κατήφια του συναισθήματος του πρωτόγονου, αλλά να περάσουμε και λίγο ποίηση μέσα. Να, η Μαρίτα που λέει, βάλε με και εμένα στις ετοιμοθάνατες, με τέτοια ζέση αυτές τις μέρες και εγώ έμπαινα. Έλα Μαρίτα μου, εσένα τώρα δεν είναι θέμα θερμοκρασίας, είναι θέμα απελπισίας. Έμπαινες παντού, τον είδες τον αρκούτσος, ήταν με ξύλινο πόδι του πειρατή, ένα μάτι και ένα γάντζο στο χέρι και δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια συζήτηση, η ίδια σημασία του έμπαινα. Είστε με τα καλά σας, ρε. Αρχικά έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από τις ακρογιαλιές. Αυτοί που κατουρούσαν τη θάλασσα του 15 Αύγουστο και ήταν ζεστοί, ήταν καταπληκτικοί για να μπούμε εμείς. Να και εδώ η Αρχοντούλα μας έχει στείλει μια πορνό φωτογραφία που έχει κάτω βοτσαλάκι, από πάνω είναι έτοιμο να χιονίσει. Έχει ψήγμα γονάτου, αγκώνατο. Δεν τα ξερνάς μετά τα μυστικά σου, έτσι μένεις. Δηλαδή, η Νάντια που λέει, είδες βρε, υπάρχει κόσμος που κολυμπάει και τέτοια εποχή ζήλεψα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και η μεγάλη μπλε φάλε να κολυμπάει αυτή την εποχή. Αλλά έχει καμιά δεκαπενταριά στρώματα λίπους. Έχει γεννηθεί εκεί. Είναι τα αδελφίνια που χαροπά παίζουν δίπλα στα καΐκια. Έχουν και την τρύπα να πούμε στην καρκάλα από πάνω. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ αρσενικό δελφίνι που δεν το έχει φανταστεί αυτό που φανταστήκατε κι εσείς. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, εγώ αν ήμουν αρσενικό δελφίνι, ένα ρουθούνισμα το έκανα. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωρε φίλε, γραφείο, ε.
1: Ναι, ναι, μέσα κιόλας.
0: Μέσα, όλο μέσα, δεν πάει άλλο. Τερμάτισε.
1: Όχι, ισχύει.
0: Τι είστε σε λαγούμι σας έχουν σήμερα?
1: Σχεδόν. Τι κάνεις, μπήκα στο δωματιάκι, εντάξει.
0: Μπήκες, εντάξει. Έλα λίγο να γυναικουλήσεις λίγα.
1: Να ευχαριστούμε.
0: Ήσουν ένα ξεπούσα τζούλια. Τι κάνεις?
1: Σήμερα παραείμαι γυναικουλίστηκη.
0: Σοβαρά, τι φοράς? Καλά, εσύ? Τι φοράς?
1: Είναι από αυτά τα business woman και styling σήμερα.
0: Σοβαρά, βάλε τα γερ.
1: Όχι, τα γερ, κοστούμ.
0: Το γερ.
1: Το ένα, ναι. Κοστούμι
0: έβαλες.
1: Τι κοστούμι?
0: Γραβάτα, να πας στο ράφτη να σου πιάσει τα θύμη, να δει από πού τα βάλει.
1: Κοίτα να δεις, μόνο αυτό δεν έχω βάλει. Σχεδόν θα μπορούσε, θα μου τέριαζε όμως με το look μου.
0: Γιατί είσαι τόσο άντρα σήμερα?
1: Τις γραβάτες. Έπρεπε.
0: Παρέλαση θα κάνετε.
1: Όχι, σχεδόν. Κάπως έτσι είπα και εγώ το πρωί που μας είδα όλες μαζί. Έπρεπε να παραστούμε κάπου και είμαστε όλες σεταρισμένες.
0: Καλά, και γιατί δεν συνεννοείστε να πούμε? Αυτό να σου πω κάτι, είναι αντισεξουαλικό να ξέρεις.
1: Τι να κάνω τώρα, δεν έχει κάτι άλλο να βάλω πρωί να ταιριάζει.
0: Δεν έχεις τι να βάλεις, δηλαδή δεν έχετε κανένα πάτρωμα να ντυθείς να πούμε σαν το μαμρά και να πας, κάτι θα έχει.
1: Θα έκανα τρομερή εντύπωση όμως τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ενέρεση. Γεια σας, ήρθα τι.
1: Δεν θα βάζα πάπλωμα.
0: Τι κοστούμι έχεις
1: κάπου,
0: βάλει,
1: θα το βάζα.
0: Έχω βάλει του Ζωρό.
1: Ναι. Όντως, μια μπέρτα μου λείπει.
0: Μα τι τώρα φοράς και ζωνάρι αυτό που φοράνε αυτοί που παντρεύονται του Δόν Αλεχάνδρο? Το λαμέ.
1: Όχι καλή, γιατί να βάλω ζωνάρι.
0: Κοστούμι είναι και αυτό.
1: Όχι, δεν έχω βάλει τέτοιο. Ένα απλό παντελόνι έχω βάλει, με πουκάμισε, εντάξει.
0: Και από πάνω δεν έχει σακάκι με πέτρα, έχει βάλει με μαντιλάκι στην τσέπη και τέτοια.
1: Όχι, δεν είμαι έτσι. Το μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, τα λες όλα αυτά και νομίζω ότι ο Ιωάννης ήδη θα έχει κάνει φωτογράφηση.
0: Έχει κάνει ήδη, έρωτα έχει κάνει. Έρωτα έχει κάνει ήδη. Δεν μπορώ να πω. Αλλά ήδη το έχει κάνει. Εγώ να σου πω.
1: Δεν φοράω μαντιλάκι όμως.
0: Έχεις πιάσει κολλητά τα μαλλιά σου πίσω?
1: Όχι.
0: Τι, τα έχεις ελεύθερα?
1: Τα έχω ελεύθερα, ισιωμένα, ωραία,
0: όχι.
1: Ωραία, χτενισμένη.
0: Όχι, δεν λάθος.

0: Πιάσω πίσω κοτσίδα.
1: Κοτσίδα και με ζελέ, αυτό το με τέτοιο με πίσω ζελέ. Να γυαλίζουν. Ναι, αυτό είναι το κανονικό.
0: Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό.
1: Και γραβάτα είναι... μαύρη μακρουλή του νεκροθάφτη να βάλει. Και ένα σκαρπίνι από κάτω.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχει σκαρπίνι. 800.000 παπούτσια έχει. Ένα δεν είναι σκαρπίνι.
0: Όχι. Μήπως εννοείς τα γυναικεία τα loafer που σιγά σιγά θα τα βγάλουμε στην έτσι, επιφάνεια λίγο εποχής.
1: Τι είναι το loafer?
0: Θυμίζει λίγο αντρικό. Ο Γκουγκλαρέτο, να δεις. Θυμίζει αντρικό παπούτσι, αλλά είναι γυναικείο.
1: Τι μυρίζει? Μυρίζει τσίκνα, παστούρμα και θαλαμοφύλακα.
0: Αυτό είναι ανάλογα το πόδι, αυτό δεν είναι γυναικείο ή αντρικό.
1: Όχι, το τσίκνα, παστορμάς και θαλαμοφύλακας, πίστεψέ με. Δηλαδή, και σε γυναίκα να το μυρίσεις αντρικό είναι. Κάπου έχει τριφτεί. Πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σου?
0: Πέρασα ήρεμα, ωραία.
1: Ναι.
0: Και είδα και πολύ τηλεόραση, όχι τηλεόραση, τηλεόραση, ταινίες, ήθελα να τελειώσω μια σειρά.
1: Σοβαρά.
0: Είδα και μια ταινία.
1: Με ποια σειρά τελειώνεις τώρα τελευταία? Τι εννοείς? Απλά τους τίτλους πες μου.
0: Είναι ανάλογα.
1: Ναι, τη διάθεση.
0: Εγώ εχθές λοιπόν μου τελείωσα το θα σε βρω.
1: Τι θα με βρεις?
0: Κρύβεσαι.
1: Εδώ είμαι, 98,1. Τι είναι θα σε βρω, τι είναι αυτό, σειρά είναι αυτό?
0: Τίτλος, ναι, ναι.
1: Και τι είναι, ρομαντική κομεντή? Τι διάολο είναι αυτό?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Είναι θρίλερ.
0: Ούτε και θρίλερ. Τέλος πάντων, ήταν ένας που τον είχαν κατηγορήσει ότι σκότωσε το παιδί του και ήταν φυλακή. Αλλά τελικά το παιδί του ζούσε και απέδρασε και τελικά το βρήκε.
1: Έτσι όπως είχαμε τη συζήτηση πριν, νόμιζα ότι είναι ότι θα πάμε όλοι να κάνουμε μπάνιο. Λέει, και εγώ τώρα, αν μπω στη θάλασσα, αυτό θα υποσχεθώ στον εαυτό μου.
0: Θα
1: σε βρω μετά.
0: Εγώ θα έμπαινα, γιατί ακόμα η θάλασσα είναι ζεστή.
1: Είσαι με τα καλά σου, μωρέ.
0: Μάιο είναι κρύα, εκεί Απρίλη-Μάη είναι πιο κρύα, τώρα είναι ζεστή.
1: Παιδάκι μου, είναι η εποχή που σιγά σιγά το ποπουλίνο σας εσάν των γυναικών αρχίζει και αποκτά τις τάσεις κατάψυξης.
0: Άλλο 15.
1: Αυτό. Να μπείτε και στη θάλασσα, να θες να χουφτώσεις και να πιάνεις την Ιουράσια. Είσαι με τα καλά σου.
0: Το βράδυ μπορεί να φοράμε και καλτσούλες, αλλά στη θάλασσα θα έμπαινα.
1: Όχι ρε καμό, τώρα με στεναχωρείς. Εγώ έχω αυτή τη φαντασίωση να πάμε μαζί για μπάνιο, αλλά μην μπούμε μέσα.
0: Απ' έξω θα έχουμε τη θάλασσα στα πόδια μας και δεν θα βουτήξουμε.
1: Εννοείται.
0: Και καλοκαίρι. Δεν τη ζηλεύεις?
1: Ποια? 1-0.
0: Θάλασσα.
1: Όχι, καθόλου. Μπαίνει το σωστό μου και την κατουράει.
0: Δεν είναι τώρα κατουρημένη.
1: Ναι, γιατί εξαφανίστηκε. Φαντάζεσαι πόσες χιλιάδες λίτρων. Δηλαδή, αν το είχαμε σε εικόνα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έβγαινε μια σωλήνα στη θάλασσα και έριχνε μέσα.
0: Τα μετράνε κιόλας. Με κάποιο τρόπο δεν γίνονται και δειγματοληπτικοί.
1: Στην Ψιτάλια, παιδάκι μου, το μετράνε. Ξέρουν να πούμε πόσοι έχετε ουρολίμωξη, πόσοι παίρνετε ναρκωτικά. Πόσοι. Ναι, πόσα χάπια παίρνετε. Τα μετράνε όλα.
0: Από εκεί βγαίνουν οι έρευνες κιόλας και σου λέει ότι έχει γίνει αύξηση αντικαταθλιπτικών, αύξηση.
1: Και από το σύν 800% που έχουν πάει τα συγκεκριμένα σκευάσματα, αλλά εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, εσύ καλά.
1: Εγώ πολύ καλά.
0: Είδες και εσύ Πετρετζίκη, σου άρεσε?
1: Δεν είδα, εγώ ακούω. Ακούω, δεν βλέπω. Το έχω κάνει και με πορνό ταινία, αλλά αυτή η φωνή. Την άλλη φορά ήταν πιο σεξι, να το πούμε αυτό, γιατί έλεγε σπάμε το κουσκούς στη μέση. Και εγώ δεν καταλάβαινα ούτε τι είναι το κουσκούς, ούτε γιατί το σπάμε, αλλά γούσταρα και μόνο ότι. Το σπικάζ.
0: Σε κέρδισε.
1: Ναι.
0: Σε κέρδισε.
1: Ναι. Πολύ. Απίστευτο.
0: Είναι ωραίο.
1: Και...
0: είναι και αυτός ωραίος.
1: Τώρα...
0: τις συνταγές του εννοώ.
1: Κάθεσαι και βλέπεις. Σοβαρά, έχεις κάτσει και δεις και βλέπεις Άκη και φαντασιώνεις Άκη.
0: Οι ώρες που είναι, όχι. Αλλά γενικότερα μπορεί να γκουγκλάρω καμιά συνταγή. Για τη
1: και βλέπεις τις φωτογραφίες του Άκη ενώ γκουγκλάρεις συνταγές.
0: Άμα πετάξει καμία.
1: Σου πετάξει καμία ο Άκης? Πού να σε βρει? Δηλαδή, θα έρθει να σου βάλει το κουδούνι, γεια σας. Η Νάντια, ναι, ήρθα να σου πετάξω μία και να φύγω. Δουλεύει το παιδί.
0: Συνταγή.
1: Τώρα συνταγή επιτυχίας, αλλά ομολογώ πως συνεχίζω να σε φαντάζομαι με μαύρο κουστούμι, γραβάτα.
0: Δεν φοράω γραβάτα.
1: Και κολλητό μαλλί πίσω. σαν κάτι δολοφόνες πληρωμένες που είναι στις σειρές, όχι το θα σε βρω, το σε βρήκα αυτό, που ντύνονται έτσι, αλλά μετά τις βλέπεις ατιμέλυτες και τέτοια και είναι σεξι. Αυτό μου
0: εγώ όμως δεν είμαι έτσι τόσο κρύα και ψυχρή.
1: Όχι παιδάκι, εσύ το φουρνέλο του έρωτα, το σοβατεπί της Ιδονής, έλα τώρα.
0: Θέλω να πω ότι έχουμε και τέτοιες που περιγράφεις, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι, εγώ είμαι λίγο γλυκιά.
1: Αυτό είναι ωραίο, ξέρεις, το corporate, αλλά φαντασιωσικά. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και μιλάει και σπίγει, ναι, τσα, σου γίνεται.
0: Εκεί είναι πιο ωραίο. Και άμα γελάς, ακόμα περισσότερο να δεις τι ωραίο που είναι.
1: Άμα γελάς, για να γελάς, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που θα ξεβρακωθώ εγώ. Δηλαδή, πρέπει να το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, υπάρχουν πολλά αναχώματα με στη μέση.
0: Μπορεί να γελάσει με το οτιδήποτε.
1: Ωραία. Εσύ πάντως δεν είσαι έτσι. Είσαι πιο χαροπή.
0: Είμαι πιο γλυκιά, πιο προσιτή. Φυσικά.
1: Προσιτή και γλυκιά. Τιμές φιλικές. Ναι. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε καλά στην παρέλαση, να προσέχεις το βήμα. Λογικά είσαι παραστάτης, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ πίσω θα κάτσω. Αφού βάσει ύψους καταλαβαίνεις.
1: Α, νομίζω ότι πηγαίνετε moonwalking, ότι το πάτε ανάποδα. Οκ, εντάξει. Και θα μου στείλεις πολλές φωτογραφίες που είσαι corporate woman. Θέλω ειδικά τη γραβάτα τη μακρουλή.
0: Μα δεν έχω γραβάτα. Θα στείλω να μου βάζει γραβάτα. Εγώ δεν έχω γραβάτα.
1: Κακός.
0: Θα το πειράξω, μα είναι τη φωτογραφία.
1: Άμα πάρεις να μου πεις, ξέρω δύο κόμπους. Είμαι καταπληκτικός. Σοβαρά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Εγώ δεν ξέρω να δένω.
1: Καλά.
0: Δεν μου χρειάστηκε και ποτέ.
1: Ούτε εμένα, γιατί είχα κρεμάσει μία από το πολύφωτο μια φορά. Αλλά δεν. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φιλιά.
1: Τι ωραία που περνάτε στη ζωή σας. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός. Σε λίγη ώρα θα έχουμε όλοι τελειώσει. Να, πόσο γρήγορα περνάει ο Γιώργος καιρός. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Μέχρι να τα ξαναπούμε, έρχεται ο Τάκης Φωτίου στις 12. Τάκης για 2 ώρες. Γιώργος για τις υπόλοιπες 4. Σούζη για αργότερα που θα συναντηθούμε και εγώ και αυτός για ένα καφέ που έχουμε συναντηθεί. Και το βράδυ ο Σταύρος στις 10. Σε μια καταπληκτική βραδινή ερωτική εκπομπή μουσικών αφιερώσεων. Σήμερα αν του ζητάτε τραγούδια, παιδιά μου, έχει πει, δεν σας το έχει πει εσάς, αλλά το ξέρω εγώ. Θέλει τραγούδια τη δεκαετία του 30. Έχει έτοιμη την τεράστια μουσική δισκοθήκη του. Είναι έτοιμος να την επέξει. Τώρα τι θέλει την εκπομπή, τι θέλει την δισκοθήκη, δεν ξέρω τώρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον υπόλοιπο της εβδομάδας τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, 7 Εντεκάτου Σπέρμαν στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Ετοιμαστείτε, κανονίστε τα τέτοια. Ενημερώστε μια και εμένα ποιοι θα έρθετε και ποιοι όχι, να τα ξέρουμε. Να τα πω και εγώ στη Μουσά τη γραμματέα. Και τέλος πάντων, μέχρι να τα ξαναπούμε, μπορεί να βγούμε όλοι σήμερα εκεί στο λιβάδι της ζωής, εκεί που εκείνη θα μας κοιτάξει με τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Μας κοιτάξει στα μάτια και θα μας πει μ-μ-μ-μ-μ. Και εμείς έτοιμοι πλέον θα απαντήσουμε
2: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
1: Τώρα κοίτα να δεις. Εδώ λέει ο Τάκης, ο Σταύρος, ο Ντίμης και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Τώρα αυτοί θα είναι, για να το λέει εδώ, αφού το προϊόν διαφημίζεται και στην τηλεόραση.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Μισό λεπτό, γιατί διαβάζω μία συνταγή για ψητό χαλούμι με σταφύλια και θυμάρι. Ψήνουμε πρώτο το φρούτο, γιατί τα σταφύλια χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν αλατίζουμε, γιατί το τερί μας είναι αλμυρό. Βέβαια, αλμυρό. Το μέλι και το λεμόνι θα μπουν στο τέλος και τα καρύδια πριν από το σερβίρισμα. Ψητό χαλούμι με σταφύλια και θυμάρι. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε! Με πετύχατε πάνω στο σέρφινγκ. Και αφού δεν μπορώ να κάνω σέρφινγκ στη θάλασσα, τουλάχιστον να κάνω σέρφινγκ ιντερνετικό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, είναι ο Free στους 98,1. Είναι το ραδιόφωνο που παίζει 80s, 90s, Zeros. Ξυπνήσατε σήμερα το πρωί με Αλέξανδρο Πέτρακα 8 με 10. 10 με 12 απολαύσατε μουσικάρες από την ατελείωτη συλλογή επιτυχιών του Free Radio 98,1. Και τώρα 12 με 2. Συνεχίζουμε να γυρνάμε το χρόνο πίσω και στο μικρόφωνο και στις μουσικές θα είναι ο Τάκης Φωτίου. Ναι, αυτή η groovy ψυχή από τα παλιά. Ναι, σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Θα περάσουμε εκπληκτικά. Σας έχω τόσο ωραία πράγματα να σας πω. Τόσα ωραία πράγματα να μοιραστώ μαζί σας. Μείνετε εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Αυτό το κομμάτι είναι σαν το δεύτερο καφέ, full καφέινι. Και new high energy, γεια σου ρε Μαρουγκάκη. Το θυμίζεις κάθε φορά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγαπημένο Freeze 98,1 στη μεσημεριανή μας φιέστα. Εδώ κάνουμε την μεσημεριανή μας φιέστα τον χειμώνα και το καλοκαίρι κάνουμε σχέστα. Δηλαδή δεν κάνουμε εκπομπή, παίζουμε μόνο μουσικές. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Φιέστα το χειμώνα, σιέστα το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου από σήμερα. Έχω πολύ πολύ χαρά, γιατί θα έχω μαζί μου το παιχνοδρόμιο στην Πανδώρη 73 στα κάτω Πετράλωνα. Τι είναι το παιχνοδρόμιο, θα μου πεις τώρα. Το παιχνοδρόμιο, για αυτούς που δεν το ξέρουν, γιατί είναι και πάρα πολλοί που το έχουν ήδη ανακαλύψει. Το παιχνοδρόμιο είναι ένας παράδεισος, παιδιά. Παράδεισος κυριολεκτικός για συλλέκτες, ρετρό gamers και νοσταλγούς κάθε ηλικίας. Η πολύχρονη ενασχόλησή τους με το vintage παιχνίδι έχει καθιερώσει το παιχνοδρόμιο ως το πιο εξειδικευμένο κατάστημα στο χώρο των vintage παιχνιδιών και video games. Video games. Οι video gamers είναι η χαρά τους εκείνο. Ο απόλυτος ένας όροφος, παιδιά, τεράστιος. Φοβερό. Στο παιχνοδρόμιο θα βρείτε πράγματα που είχατε, που θέλατε, ακόμα και αυτά που έχετε ξεχάσει. Και το τι μπορούμε να κάνουμε στο παιχνοδρόμιο θα σας τα πω μέσα στην ώρα. Εσείς να θυμάστε, πολύ σημαντικό, Πανδώρου 73 στα κάτω Πετράλωνα. Και ιντερνετικά παιχνοδρόμιο.com. Λοιπόν, η επικοινωνία με το στούντιο είναι πάρα πολύ εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανοίξετε το site μας, www.free981.fm. Αυτό είναι το site του Free, όπου μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα, τις φάτσες μας, να δείτε δηλαδή τι μοντέλα έχει αυτός ο σταθμός. Μοντελάρες! Η ασυναγώνιστη ομορφιά. Αυτό δεν είναι ραδιόφωνο, είναι πρακτορείο μοντέλων. Είναι το GNTM του ραδιοφώνου. Από το πρωί η ομορφιά ξεχύνεται. Ξεχύνεται από τις 8 με τον Πέτρακα τα πρωινά. Και 12 με 2 τάξεις φωτίου εδώ φέρνει ένα πιο elegant, ένα τέτοιο τέλος πάντων. Έβλεπα GNTM το βράδυ και έμαθα τόσες πολλές άγνωσες λέξεις που προσπαθεί σήμερα το μυαλό μου να τις επεξεργαστεί. Εγώ θα κρατήσω το κόκλος είσαι και κόκλα είναι και είμαστε μια χαρά, το έχουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. Η επικοινωνία μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Να ξεκινήσει ωραία η Δευτέρα μας. Πολύ σημαντικό, την αγάπη μου σε όλους όσους οδηγούν. Θα έχουμε πολύ ζέστη, παιδιά. Φίλοι οδηγοί, φίλοι οδηγοί. Η κίνηση είναι αυξημένη. Φίλοι οδηγοί, θα έχουμε ζέστη. Θέλω να σας πω σε όλους. Και σήμερα και την Τρίτη, πτώση θερμοκρασίας θα έχουμε την Τετάρτη. Εδώ στο στούντιο είμαστε με air condition, να σας πω. Κοντομάνικα και σορτσάκια, κανονικά. Δεν έχει κάνει τον πιο περίεργο Σεπτέμβρη και τον πιο περίεργο Οκτώβρη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, η επικοινωνία μας. Μπαίνετε στο site του σταθμού. Στο κάτω μέρος του site υπάρχει ένα κόκκινο αυτοκόλλητο που λέει chat now. Πατώντας το chat now, το chat σκέτο, δεν έχει now. Το chat ανοίγει ένα κόκκινο ωραιότατο. Είναι ένα κόκκινο αυτοκόλλητο. Το πατάς στο κόκκινο αυτοκόλλητο και ανοίγει ένα ωραιότατο παραθυράκι. Στο οποίο μπορείς να στέλνεις και το μήνυμά σου εδώ στο στούντιο, να το βλέπω εγώ εδώ προσωπικά. Αλλά ταυτόχρονα να συνομιλείτε και με άλλους φίλους του Free, οι οποίοι αυτή την ώρα κρυφά ακούνε από το γραφείο, από τη δουλειά. Κρυφά ακούνε με τα ακουστικά στο. Παιδιά, στο σχολείο δεν ακούγαμε με τα ακουστικά. Ναι, Walkman. Walkman πρέπει να ψάξω στο παιχνοδρόμιο. Αυτό είχα στο κεφάλι μου. Λοιπόν, Walkman. Ή στο αυτοκίνητο, κάντε λίγο δεξιά. Μπείτε από το Chrome σας, www.free981.fm. Πατήστε το κόκκινο chat εκεί και ελάτε στην παρέα μας. Η Δευτέρα είναι δύσκολη, να το ξέρετε. Για όλους μας, για εσάς, για μας. Πάμε για το δεύτερο καφέ της ημέρας. Καλό μεσημέρι σε όλους.

KWS με το Please Don't Go και τώρα η Kylie με το It's Never Too Late. Πολύ ωραία η Kylie που είχε έρθει στην Αθήνα, την απολαύσαμε. Σταύρο, δεν ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ φρέσκια, φανταστικά, χορευτικά. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο ωραίες συναυλίες, τουλάχιστον εδώ επί ελληνικού εδάφους. Την είχαμε δει πέρσι και νομίζω ότι την είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν 2-3 φορές. Να δούμε τι συναυλιάρες θα έχουμε αυτό το καινούριο έτος, το 2027. Μας επιφυλάσσουν, εκπλήξεις λέει θα έχουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την ώρα μόνο Deep Purple έχουν νομίζω ανακοινωθεί και περιμένω να δούμε τι άλλους 6-7 μεγάλους καλεσμένους από όλο το φάσμα της μουσικής. Θα δείξει παιδιά, θα δείξει. Στους 23 βαθμούς θερμοκρασίας σήμερα θα είναι μια πολύ ωραία και ηλιόλουστη μέρα. Αύριο θα έχουμε βροχούλες και την Τετάρτη θα έχουμε συννεφιές με βροχούλες στη χώρα. Γενικά το feeling και σήμερα και αύριο θα είναι το ίδιο, έτσι 22-23 βαθμούς το μεσημέρι. Τα πράγματα θα χαλάσουν την Τετάρτη, θα πέσει η θερμοκρασία. Μέχρι τότε να κανονίσουμε κανένα μπανάκι, κανένα water polo, έφη εμείς που παίζουμε και είμαστε των αθλητικών αυτών. Ναι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Βλέπω, έχουν σκάσει τα πρώτα μηνύματα και αυτή η εκπομπή είναι απόλυτο interactive, παιδιά. Δεν υπάρχει πιο interaction. Στείλτε τα μηνύματά σας στο studio www.free981.fm. Αυτό είναι το site του σταθμού. Μπορείτε να μπείτε από το κινητό σας ή από το λάπτοπ σας ή από τον υπολογιστή σας. www.free981.fm. Εκεί βλέπετε όλο το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και εκεί επικοινωνείτε μαζί μου, εδώ στο στούντιο, ζωντανά, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ταυτόχρονα, τσατάρετε και με τους άλλους ακροατές και ακροάτριες που έχουν μπει αυτή την ώρα. Έχετε έναν λόγο, μάλλον δύο λόγους παραπάνω, να δείτε και το πρόγραμμα του σταθμού, να δείτε και τις φάτσες μας. Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Γεια σου, George. Καλησπέρα, Τάκη, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μολφετάκο μου. Τα φιλιά μας να στείλουμε. Νάτος Σωτήρης μας στέλνει από τα ωραία Γιάννενα. Δεν ξέρω αν έριξε βρόχα εκεί πάνω, ρε Σωτήρη, να μας πεις. Νάτιν και η Ζέφη, καλημέρα και από μένα. Γεια σου και σε σένα. Μην ξεχνάτε να μου λέτε, παιδιά, περιοχές για να μεγαλώνουν το παρεάκι μας και να έρθουν κι άλλοι από τις ίδιες περιοχές. Ο Τάσος μου στέλνει καλημέρα, Τάκμαν, και στην παρέα καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Αν είσαι εσύ ο Τάσος που ξέρω, τότε νομίζω το high energy το ευχαριστήθηκες. Η Ζέφη θυμάται το Atari. Ζέφη, θα στα πω σε λίγο. Θα στα πω τι έχω βρει, τι έχω ανακαλύψει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα και τι. Γεια σου, Μέρφη μου. Γεια σου, αγαπημένη Μέρφη. Χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σου, Μανώλη Καραγιάννη. Πολλά φιλάκια. Πολύ δυνατό ξεκίνημα, ναι. 12 με 2 ταξιδεύουμε σε όλα τα είδη της μουσικής. Όπως κάνει ο Φρύο, άλλωστε και όλο το 24ωρο. Φιλιά στη Νέα Πέραμο και σε όλο το στρατόπεδο και την ομάδα εκεί την ωραία. Γεια σου, ρε Μανώλη. Γεια σου, Κατερίνα Κάλκα. Εύχομαι να είσαι πάρα πολύ καλά και σήμερα. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Γιάννη, γεια σου Βασίλη. Είστε πάρα πολύ. Γινόμαστε όλο και περισσότεροι, μεγαλώνει η παρέα μας. Να πει και η Δέσποινα. Σήμερα έχουμε και τα κέφια μας μετά το Κυριακάτικο Ντέρβι. Έχουμε μια χαρά παραπάνω, βρε Δεσποινάκη. Λογικό. Welcome λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Free 98,1. Είπαμε, η τρόπη επικοινωνίας πάρα πολύ εύκολη. Free981.fm, πατάς το κόκκινο τσατάκι, το αυτοκόλλητο που βλέπεις στο κάτω μέρος, είναι πολύ εύκολο. Εναλλακτικά μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram, Τάκης, κάτω παύλα Φωτίου, στο Instagram Τάκης, κάτω παύλα Φωτίου. Ή στο Facebook γράφεις Τάκης Φωτίου και με βρίσκεις τόσο απλά και τόσο ωραία. Ναι, φάρα μου, ναι, σε αυτό που με ρωτάς, ναι. Είπαμε interaction, έχουμε interactivity, δεν είναι αστείο. 27 λεπτά μετά τις 12. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είμαστε σε αυτή την ωραία παρέα μας, η οποία μεγαλώνει και γίνεται ακόμα περισσότερη, ακόμα μεγαλύτερη. Φιλάκια να στείλω στον κύριο Ζάχους μας. Καλή εκπομπάρα μου λέει, καλό ξεκίνημα με το παιχνοδρόμιο. Σε ακούω με ακουστικά πάνω στη μηχανή, ό,τι καλύτερο, χαλαρά τα ακουστικά. Περίμενε, είσαι πάνω στη μηχανή, ε. Κάτσε να σε φτιάξω λίγο, περίμενε. Έτσι.

0: 12:30 στον Free.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Κάκη Φωτίου ζωντανά. Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές 12 με 2. Εδώ σε 98,1. Διαδώστε! Και free radio 981.fm. Τι ωραία, τι ωραία μέρα σήμερα, 12:39, στο αγαπημένο ραδιόφωνο free981.fm, το site μας. Ξαναλέω, www.free981.fm, για να στείλετε τα μηνύματά σας, να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού και να γίνετε ένα με αυτή τη μεγάλη παρέα στο ελεύθερο ραδιόφωνο της πόλης. Στην παρέα μας από σήμερα, το Πεχνοδρόμιο στην Πανδώρου 73, στα Κάτω Πετράλωνα. Το φυσικό κατάστημα του Πεχνοδρομίου άνοιξε τις πόρτες του το 2016, όπου με πάρα πολύ αγάπη και γνώση για τα παιχνίδια έχει πλέον γίνει μια χρονομηχανή νοσταλγίας, μια χρονομηχανή διασκέδασης, αλλά και πολλών αναμνήσεων. Χάρη στην αγάπη του κοινού από όλα τα μέρη του κόσμου, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται από όλα τα μέρη του κόσμου, δημιουργήθηκε και ένα πάρα πολύ ωραίο e-shop το 2025, το www.pechnodromio.com. www.pechnodromio.com, στο οποίο θα βρείτε μια επιλογή από τα αντικείμενά μας. Κάντε λοιπόν μαζί με το Πεχνοδρόμιο ένα ωραίο ταξίδι στο χρόνο για να βρείτε τα παλιά σας παιχνίδια, αλλά και τα παιχνίδια που πάντα θέλατε να αποκτήσετε. Αυτά που βλέπατε στην τηλεόραση τότε, αλλά τα χάνατε, δεν τα βρίσκατε, εξαντλούντουσαν συνέχεια, Ναι, καλά, αύριο. Άστο. Ανακαλύψτε μαζί μας vintage αλλά και σύγχρονα παιχνίδια, video games, επιτραπέζια, comics, συλλεκτικά αντικείμενα και ό,τι παλιό μπορείτε να φανταστείτε. Επίσης, παιδιά, ακούστε κάτι σημαντικό. Στο Πεχνοδρόμιο, εκεί στην Πανδώρου 73, στα Κάτω Πετράλωνα, μπορείτε να φέρετε τα παλιά σας παιχνίδια, τα παλιά σας βιντεοπαιχνίδια και τις κονσόλες, για να τα πουλήσετε ή να τα ανταλλάξετε. Καλό. Ωραιότατο, θα έλεγα. Πανδώρου 73, σημειώστε Κάτω Πετράλωνα, pechnodromio.com. Γιατί στο Πεχνοδρόμιο μένουμε πάντα, παιδιά. Εγώ ζήσα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και θέλω να σας την πω σήμερα, που είναι και η πρώτη μέρα αυτής της συνεργασίας. Πήγα από εκεί. Με το που μπαίνεις, παιδιά, μέσα, θέλω, παιδιά, όσοι πάτε, ειλικρινά, να πάτε και θα σας πω ποιες μέρες και ώρες είναι ανοιχτά τώρα, για να το ξέρετε. Γιατί ωραία είναι το site, δεν λέω, pechnodromio.com, αλλά να πάτε από κοντά να το ζήσετε αυτό στην Πανδώρου 73. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνοντας μέσα, το πρώτο πράγμα που κοιτάς πάνω από το κεφάλι σου είναι κάτι που θα σας θυμίσει ίσως την πιο αγαπημένη σειρά. Δεν θέλω να σας πω περισσότερο, θέλω να πάτε να βρείτε τι είναι αυτό. Θα σας βοηθήσω και λίγο εγώ με το Instagram σήμερα, έχετε το νου σας. Κάντε με ένα follow, Τάκης Κάτω Παύλα Φωτίου. Το Πεχνοδρόμιο θα το βρείτε φυσικά και στο Instagram να το ακολουθήσετε και στο Facebook. Εννοείται. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Πεχνοδρόμιο, το φυσικό κατάστημα. Είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα είναι κλειστά, αλλά αύριο, παιδιά, από τις 12 μέχρι τις 8 το βράδυ, κάντε μια βόλτα εκεί στα Κάτω Πετράλωνα, στην Πανδώρου 73. Και τα Σαββατοκύριακα, το ξέρω ότι σας βολεύει πάρα πολύ το weekend, 12 με 5. Το έχουμε. Εντάξει, Φωτίου ζωντανά. Κάναμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στα ροκ κύματα. Αλλά υπάρχει ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τα πιο αγαπημένα μου. Welcome Rolling Stones.

Ακούστε λίγο την υπόθεση έτσι περιληπτικά χωρίς να σας κουράσω, γιατί θέλω να το διαβάσετε και να το βρείτε και θα σας πω πού. Ο Οδυσσέας, ένα μικρό αρκουδάκι, μαθαίνει από τους γονείς του ότι σύντομα πρόκειται να αποκτήσει αδερφάκι. Τα συναισθήματά του είναι αντικρουόμενα. Θα επαληφθεί ο φόβος του πως ο ερχομός του νέου μέλους στην οικογένεια θα του στερήσει την αγάπη και την φροντίδα των γονιών του. Είναι μια πολύ πολύ ωραία και τρυφερή ιστορία για μικρούς και μεγάλους, η οποία ενισχύει την συναισθηματική νοημοσύνη, παράγει σημαντικές αξίες όπως η οικογένεια, η αγάπη και ο σεβασμός, και βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους και να τα εξωτερικεύσουν και να τα διαχειριστούν. Είναι ένα πολύ τρυφερό παιδικό βιβλίο για τον ερχομό ενός νέου αδερφού, την αγάπη της οικογένειας και την διαχείριση των συναισθημάτων που συνοδεύουν αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Μπορείτε να το βρείτε στο iwrite.gr. Ένα μπαλόνι στην κοιλιά της μαμάς, η Φανή Στέφου. Καλοτάξιδο το βιβλίο. Μπορείτε να το παραγγείλετε και στα βιβλιοπωλεία σας, να πάτε να το ζητήσετε, αλλά ψάξτε το και λίγο ιντερνετικά στο iwrite.gr. Φανή Στέφου, ένα μπαλόνι στην κοιλιά της μαμάς, καλοτάξιδο. Ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά είναι πολύ όμορφο και ειδικά στην διαχείριση των συναισθημάτων τους. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο, 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία. Οι Δευτέρες είναι πάντα δύσκολες. Ευτυχώς που έχουμε τη μουσική, τα χαμόγελα, τα συναισθήματα και αυτή την υπέροχη επικοινωνία που έχουμε αναπτύξει τόσα χρόνια από τα ωραία groovy χρόνια μας. Η Madonna, Frozen.

Madonna με το Frozen, The Everything But The Girl με το Missing, και τώρα η Γκαλά με το Freed From Desire. Ένα το αγαπημένο τραγούδι των γηπέδων.

0: Πλάκα, πλάκα, φτάσαμε, παιδιά, 12 το Οκτώβρη, δηλαδή περίπου στη μέση του Οκτώβρη. Τα χριστουγεννιάτικα καμπανάκια αρχίζουν και χτυπάνε, τα ακούτε? Η Μαράια Κάρι αρχίζει να ξεπαγώνει. Ότι έβλεπα το ξεπάγωμα της Μαράια Κάρι στα social 15 Αυγούστου. Θεέ μου, έχουμε τρελαθεί. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, το αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Εδώ παίζονται όλες οι μεγάλες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Εδώ είναι ο σταθμός που αγαπάμε. Εδώ είναι οι φωνές που αγαπάτε χρόνια τώρα. Και είναι οι φωνές οι οποίες σας έχουν φέρει και μας έχουν φέρει και έχουμε βρεθεί όλοι κοντά κάτω από την ίδια εδώ στέγη σου 98,1. Εκφράζοντας, μεταφέροντας, παίζοντας τραγούδια, αλλά και όλη αυτή την αίσθηση αυτών των υπέροχων δεκαετιών που έχουμε ζήσει και έχουμε περάσει μαζί. Στην παρέα μας από σήμερα, με πολύ πολύ χαρά, το παιχνοδρόμιο, τον παράδεισο για συλλέκτες, ρετρό gamers και νοσταλγούς κάθε ηλικίας. Αγορές, πωλήσεις, vintage toys, video games και συλλεκτικά, είδη. Στην Πανδώρη 73, στα κάτω Πετράλωνα. Δείτε το παιχνοδρόμιο.com. Σας θυμίζω ότι το παιχνοδρόμιο, το φυσικό κατάστημα, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο 12 με 5. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 12 το μεσημέρι μέχρι 8 το βράδυ. Αύριο να πάτε μια βόλτα. Και τα Σαββατοκύριακα 12-5. Και όλο το 24ωρο σε όλο τον κόσμο, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και από τόσες μεριές του πλανήτη, παιχνοδρόμιο.com. Παράδεισος, παιδιά, παράδεισος και μένουμε πάντα παιδιά. Ήρθε η ώρα να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Ναι, τι είναι, Δευτέρα, είναι μία. Να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης Δευτέρας. Επιστρέφω.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

η Blizzard. Ο ύμνος της εκπομπής, ο αγαπημένος, It's Only Love, μόλις 7 λεπτά μετά τη μία. Στην παρέα μας από σήμερα μέχρι τις 2 το αγαπημένο Groovy Moods, το θεματικό cocktail bar των 80s και των 90s. Το Groovy Moods είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Αθανάτου 22, στην Άνω Γλυφάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίζουμε και το ερατάκι σήμερα, 53.000 αρδάμ. Έλα, εν τω μεταξύ ξέρετε γιατί έχει συμβεί αυτό. Διότι δεν έχω πιει τον καφέ της ημέρας. Έβαλα σήμερα ένα τεστ στον εαυτό μου. Λέω, ρε παιδί μου, μην πίνεις πολλούς καφέδες. Πιες μόλις πας στο σταθμό ένα καφέ. Και δεν ήπια καθόλου το πρωί. Και η καφέινη δεν έχει προλάβει να με ξυπνήσει και να μου πει «Hey, σε σένα ναι μιλάω, hey!» Δεν έχει προλάβει. Δεν έχει προλάβει να την ξαναπάω την εκπομπή μέχρι τις 3. Σταύρο. Όχι. Αγαπημένος άχος μας λοιπόν. Παιδιά, έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το Σάββατο. Όσοι το χάσατε, χάσατε ειλικρινά εκεί στο Groovy Moods. Ετοιμάζονται φοβερές βραδιές. Φοβερές βραδιές. Θα σας τα πω σιγά σιγά όλα να μην σας κουράζω. Αλλά ειλικρινά πρέπει να το ζήσετε αυτό το φοβερό κοκτέιλ άδικο των 80s και των 90s εκεί στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Έχω πολλά να σας πω, μείνετε μαζί μου. Έχουμε έκτακτη ανακοίνωση, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε μια ισχυρή καταιγίδα, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις ανέμους που έρχονται από την Τρίτη σήμερα, από την Τρίτη αύριο, Τάκη. Κανένα σωστό. Από την Τρίτη αύριο, Τρίτη και 13. Θα έχουμε μια επιδείνωση καιρού, η οποία θα πάει μέχρι και Τετάρτη. Θα έχει και ένταση και διάρκεια. Φθινόπωρο έχουμε. Πού είσαι ρε Γιάννο να πεις, φθινόπωρο έχουμε. Η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη χώρα λοιπόν Τρίτη και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε θαλάσσια και παραθαλάσσια μέρη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την προστασία των πολιτών. Αναλυτικά την Τρίτη θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και την Αττική, αλλά και την Κρήτη. Την Τετάρτη καταιγίδες θα χτυπήσουν και χαλάζι τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τα Δωδεκάνησα και την Δυτική Κρήτη. Για όλα αυτά θέλω να σας πω, στεναχωριέμαι μόνο, στεναχωριέμαι πολύ για την Εύβοια. Ειλικρινά δεν ξέρω τι έχει ο Θεόλης μας με αυτό το υπέροχο νησί. Χειμώνα καλοκαίρι να το ταλαιπωρεί ασταμάτητα, non-stop. Την αγάπη μου σε όλη την Εύβοια, τις προσευχές μας, την αγάπη μας. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε από το ραδιόφωνο, ειλικρινά. Τόσα πανωτά χτυπήματα, φωτιές, καταποντισμοί, χαλάζια. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου, το έχει βάλει στο μάτι? Τι είναι το μάτι του κυκλώνα της Ελλάδας? Τι να πω. Γεια σου Χρήστο, Χρήστο Κατσιμάρης μου λέει γουστάρω σαρδάμ. Εγώ δεν γουστάρω καθόλου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται με τα σαρδάμ στο ραδιόφωνο? Να σας πω ένα μυστικό ραδιοφωνικό. Εμείς που οι παλιοί ακούμε ραδιόφωνο και ξέρουμε. Όταν κάνεις το πρώτο σαρδάμ, τελείωσε παιδιά, όλη η εκπομπή θα βγει με άλλα 100. Να κάνεις συλλογή, να τη βάλεις έτσι να παίζει στην κασέτα, να την ακούς στο Walkman μετά. Τι να σας πω. Καλώς ήρθατε πάντως. Για να δω λίγο με τα μηνύματάκια σας. Δεν έχουμε σήμερα, επειδή είναι Δευτέρα, μου είστε λίγο έτσι χαλαροί, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρες αρκούνε. Ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Στο Facebook, Τάκης Φωτίου. Αλλά μπείτε και στο τσατάκι μας, αν μπορείτε να μπείτε, γιατί ξέρω ότι είναι ώρες γραφείου τώρα. Είναι μια δύσκολη ώρα και ώρα αυτοκινήτου. Περισσότεροι είστε στο δρόμο. www.free981.fm. Έχουμε τον George. Γεια σου, Σωτήρη. Φιλάκια στα Γιάννα, στη Ζέφη, στον Τάσο, τον Αντώνη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Αντώνη. Αντώνης και πάλι εδώ. Ο Αντώνης μας είναι από τους πιο παλιούς ακροατές, παιδιά, στο Τζερόνιμο. Ξενυχτούσαμε μέχρι το πρωί μαζί. Είναι πολύ ωραίο που έχουμε βρεθεί οι παλιοί ακροατές με τους καινούργιους ακροατές εδώ στον Free 98,1 και φτιάχνουμε ίσως την μεγαλύτερη πραγματικά παρέα που διασκεδάζουμε, παρτάρουμε. Πηγαίνουμε σε vintage ωραία μαγαζιά στο παιχνοδρόμιο. Πίνουμε κοκτέιλάρες στο Groovy Moods και στην Άνω Γλυφάδα, στην Κωνσταντίνο Αθανάτου 22. Τι άλλο θέλουμε? Έχουμε φτιάξει δηλαδή όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε ζωντανές τις αναμνήσεις, ζωντανή τη χρυσή αυτή 20ετία, τα 80s, 90s και τα 2000, γιατί όχι.
βλέπετε τώρα. Σαρδαμάρα, αλλά δεν πάω να μιλάω. Συνήθως όταν κάνει σαρδάμ, λέει βάλε τη μουσική να παίζει. Όχι! Θα το εξορκίσουμε το κακό. Θα φέρω ραδιοφωνικό εξορκιστή. Ο Πέτρακας είναι ραδιοφωνικός εξορκιστής, θέλω να σας πω. Αν ήταν τώρα εδώ στο στούντιο, θα έχει μπει με ένα σταυρό. Και θα μου τον είχε ακουμπήσει πάνω στο κεφάλι και θα προσπαθούσε να με βγάλει το διάολο του Σαρδάμ που σήμερα έχει κατοικήσει πάνω μου. Αμάν πια! Αμάν! Δώσε! Αυτή είναι η Gina G. Είχε εκπροσωπήσει και την Αγγλία στη Eurovision.

Gina G. Just a little bit. Είχε εκπροσωπήσει και τη Μεγάλη Βρετανία. Είχε πάει πάρα πολύ καλά η Gina G. Μέρφυ είχε πάει καλά, δεν είχε πάει? Δεν θυμάμαι. Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία λέει κάνει ολόκληρες συζητήσεις στο BBC γιατί δεν πάνε καλά στο Eurovision. Πώς γίνεται η χώρα της μουσικής, της pop, η βασίλισσα της pop, να πατώνει συνέχεια στο Eurovision, και κάνουν ειδικές, λέει, συναντήσεις στο BBC για να δουν τι είναι αυτό που φταίει. Να έρθουν εδώ να δουν τους εθνικούς μας τελικούς, να τους μάθουμε εμείς τι εστί Eurovision.

Captain Hollywood Project and Flying High and Gina Zee με το Just a Little Bit. Όλα παίζουν εδώ στον αγαπημένο μας Free. Όπως είπα και πριν, περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θεελώδης ανεμιαίως 9 μποφόρ από την Τρίτη. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Περιλαμβάνεται και η Αττική σε αυτό. Σε άλλα νέα τώρα, Instagram, Facebook, TikTok θα μπλοκάρουν την πρόσβαση στους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η-1η του 2027. Σε πανικό τα πιτσιρίκια, θέλω να σας πω. Εξαιρούνται από αυτή την απαγόρευση και τον καινούριο νόμο, ο οποίος θα ισχύει και για όλη την Ευρώπη σιγά-σιγά όσο περνάει ο καιρός, το Viber και το WhatsApp. Viber και WhatsApp θα είναι ενεργά και για τους πολύ μικρούς φίλους, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και με το σπίτι τους και την οικογένειά τους. Έτσι λοιπόν, από 1η-1η του 2027, Instagram, Facebook και TikTok, τέλος για τους έως και 15 ετών. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην αγαπημένη συχνότητα. Οι κατάσκοποι μου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μου στέλνουν βίντεο ότι κάποιοι έχουν στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο από τώρα, 12 του Οκτώβρη. Φανατικοί χειμωνάκηδες και φίλοι των Χριστουγέννων ζητάνε να επικοινωνήσουν μαζί της. Σως. Έτσι και εδώ, χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε σπίτι ή περάσω απ' έξω. Στην Αθήνα δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Θα πάω με το μαγιό, θα χτυπήσω το κουδούνι και θα το τραγουδάω Happy Summer Songs. Δεν πρόκειται να σταματήσω λεπτό. Μα θα μας τρελάνουν εντελώς. free981.fm, εκεί είναι το chat του σταθμού για να στείλετε τα μηνύματά σας. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη, στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ που παίζουμε τα αγαπημένα 80s, 90s, zeros, που γυρνάμε το χρόνο πίσω. Κάθε τραγούδι που ακούμε το συνδέουμε και με κάτι που έχουμε ζήσει. Ό,τι έχω ζήσει το παίζει εδώ ο Free. Και το έχει τραγουδήσει η Βύση, να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η Type. Ελάτε να θυμηθούμε ένα συγκρότημα από την Σουηδία. Μας είχε κλέψει την καρδιά μας τότε στα 80s, 90s. Γεια σου Νάντια, γεια σου Chris. Λοιπόν, η Type είναι καλά. Και όχι μόνο είναι καλά, φήμες τους θέλουν να παίρνουν μέρος στον εθνικό τελικό της Σουηδίας για να πάρουν το εισιτήριο για την Eurovision του 2027. Θα τρελαθώ, το ξέρετε, θα τρελαθώ. Μετά από DJ Bobo, ISMC που προσπάθησε στο San Marino, προσπαθούν και οι Type να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Welcome back 90s and zeros, set the world on fire.

0: Σάββατα. Αγαπάμε τα Σάββατα γιατί κάθε Σάββατο όλο και κάτι ωραίο γίνεται στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Στο αγαπημένο θεματικό cocktail bar των 80s και των 90s. Wakefield, Saturday Night και η Type πριν από λίγο με το Set the World on Fire. Η επίθεση των 90s στην Eurovision συνεχίζεται κανονικά. Μία και μισή στον Φρίσο 98,1. Πάντα μαζί μας στην παρέα μας στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Το Groovy Moods δεν παίζει μόνο μουσική των 80s και των 90s. Είναι μία χρονοκάψουλα όπου η νοσταλγία δύο υπέροχων δεκαετιών, τα έντονα χρώματα, η διακόσμηση, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα που θα βρεις, φοβερά παλιές κασέτες, Walkman, βίντεο κασέτες, Atari, τα κόμικ, τα περιοδικά αλλά και τα βινίλια που θα δεις απλά θα σε ταξιδέψουν πίσω στο εφηβικό νεανικό σου δωμάτιο. Γι' αυτό και πρέπει να το επισκεφτείς. Ζήσε την εμπειρία στο Groovy Moods, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Θυμίζω ότι είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7 το απόγευμα.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

ωραίες αναμνήσεις, τραγούδια. Τι αφιερώσεις έχουμε κάνει με αυτά τα τραγούδια, με το Be My Baby, το Can't Take My Hands Off Of You που ακούσαμε πριν από λίγο. Αυτός είναι ο Free. Γυρνάει το χρόνο πίσω, 80's, 90's, zeros. Πάμε να πιούμε την τρίτη γουλιά καφέ. Μπας και ανοίξει το μάτι δευτεριάτικα. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε εσείς.

Αχ, να ήμασταν τώρα σε μια παραλία, σε μια σέζα λαλόγκεκ και να πίναμε κοκτέιλάρες. Ωραίες κοκτέιλάρες, σαν αυτές που πίνουμε στο Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα. Στο θεματικό κοκτέιλ μπαρ των 80's και των 90's. Ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στην Κωνσταντίνο Αθανάτου 22. Δεν παίζει μόνο μουσική των 80's και των 90's. Είναι η δικιά μας χρονοκάψουλα. Τι ωραία τραγούδια. Σε ταξιδεύουν σε θάλασσες, σε ταξιδεύουν σε νησιά, σε ταξιδεύουν παντού. Και είναι τόσο ωραία όλα, όλα, όλα αυτά. Τώρα χάζευα και έβλεπα την Μπαγκαράγκα, την ηγήτρια της Eurovision που είναι στην Ελούντα και πίνει το πρωινό της καφεδάκι βλέποντας τη θάλασσα. Φέτος η Eurovision θα είναι μια βαλκανική υπόθεση. Θα έχει πολύ Ελλάδα μέσα. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.

Αυτή είναι η Sophie B. Hawkins, right beside you. Αγαπημένες μου νοικοκυρές και νοικοκυρέοι, ό,τι ρούχα είναι να βγάλετε σήμερα, βγάλτε τα. Ό,τι ήλιο πιάσει σήμερα, γιατί από αύριο δεν μας βλέπω καλά. Τρίτες και Τετάρτες έχω βροχές, καταιγίδες σήμερα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ό,τι έχετε να πλώσετε τώρα, παρατήστε τα πάντα, ό,τι και να κάνετε και πηγαίνετε να πλώσετε. Τα άγχη της νοικοκυράς και του νοικοκυριού. 2 παρά 4. Και μετά, όταν έρθει η νύχτα, αράξτε. Βάλτε και φρύ στο 98,1 να ακούσετε τα αγόρια μας. Και let the night take the blame.

Μητσάκη Σωτήρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές. Πολλές. 12 με 2 το μεσημέρι. Λίγο πριν κάνουμε το μεγάλο μας φινάλε. Η συνταγή θέλει σάντρα.

η Σάντρα μας στην The Heat of the Night. Γεια σου ρε Αναστάση. 5 λεπτά πριν τις 2 φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Μεγάλο ευχαριστώ που σας στην παρέα μας, στην παρέα μας κάθε φορά και το Groovy Moods, το αγαπημένο θεματικό κοκτέιλ μπαρ των 80's και των 90's, στην Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Το Groovy Moods είναι το τέλειο μέρος διασκέδασης. Είναι ιδανικό και για να κάνετε reunion parties, παιδιά. Μία χρονοκάψουλα που θα σε κάνει να αναπολύσεις με τους υπόλοιπους συμμαθητές σου όλα εκείνα τα αξέχαστα μαθητικά χρόνια. Και μην ξεχνάτε, τα Σάββατα έχει συνέχεια θεματικά parties, non-stop. Ήδη ετοιμάζεται Halloween party για τις 31 του Οκτώβρη. 31 του Οκτώβρη έχει Halloween party, ενώ αυτό το Σάββατο που έχει 17 ο μήνας, έχει 80s, 90s live party. Προσέξτε, live party με disco, ροκάκια, ελληνικά χορευτικά. Ξέρετε, Βύση, Ράκι Τζι, Ματώ, Αλέξια Μπίγαλη, Αλκαίο Δάντη. Πάρα πολύ ωραία. Μπείτε στα social του Groovy Moods. Groovy Moods Γλυφάδα στο Facebook, Groovy Moods κάτω παύλα Γλυφάδα στο Insta και στο TikTok, Groovy Moods κάθετε κάτω παύλα Γλυφάδα. Μία σαρδά Monday τελείωσε. Έχω κελάσει τόσο πολύ με μένα. Πιστεύω και οι χορηγοί το έχουν καταδιασκεδάσει. Τι να σας πω. Το ίδιο. Να είστε όλοι καλά. Να χαμογελάτε, να παρτάρετε. Και το πιο σημαντικό, να αγαπιόμαστε, παιδιά. Να αγαπιόμαστε, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό μένει, μόνο η αγάπη, η αλληλοϋποστήριξη, ο σεβασμός. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν πρέπει πρώτα να αγαπάμε τον εαυτό μας. Love yourself first και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Μην αλλάξετε συχνότητα, έρχονται μουσικάρες στον Free 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: Because I gotta have faith.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Free 981, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Δευτέρας. Και Δευτέρα και βροχή, μια χαρά όλα. Εμείς τα κάνουμε πάντως από εδώ το καλύτερο, να ομορφύνουμε αυτή τη Δευτέρα με τραγούδια που πραγματικά έχουμε λατρέψει.

0: Αυτό είναι εμπιστευτικό, ξέρετε. Καλησπέρα Νάσο, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικόλα. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο, να ξέρετε, έχουμε πτώση και μάλιστα 6 βαθμών. Και μετά το μεσημέρι, βροχή, και μετά τις 8 το απόγευμα, καταιγίδα. Αύριο. Σας τα λέω από τώρα, μην μου πείτε αύριο ξέρω εγώ τι, δεν μας τα πες και αυτά. Μιλημένα, εξηγημένα, έτσι. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο, τον άλλο Γιώργο. Τη Ρένα, αυτός είναι ο Ζαν Μποβουά. Feel the hits.
1: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy.

0: Μας ήρθε από το 1988 απευθείας. Jean Beauvoir. Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λιγάκι πιο εύκολη. Το πολύπαθο ποτάμι δεν είναι σε κακή κατάσταση, ούτε στην καλύτερη βέβαια, αλλά δεν είναι κακό. Με λίγη υπομονή το περνάς εύκολα. Παραλιακά, το ρεύμα προς Πειραιά πάει η σφαίρα, το άλλο δεν είναι στη χειρότερη κατάσταση, με λίγη υπομονή το περνάς και αυτό. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή. Πατησίων πάρα πολύ καλή. Ηρακλείου ψιλοχάλια. Άνοδος Μεσογείων πάρα πολύ καλή. Κηφισίας τώρα κοιτάξτε, για να την περάσετε γρήγορα την Κηφισίας, υπάρχει τρόπος να πάτε περπατώντας.
1: Αυτό είναι Άνω Ποταμών. Άνω Ποταμών βεβαίως.
0: Αυτό είναι εμπιστευτικό από τη φίλη μου την Άντια, από τη Νέα Ιωνία. Έχει καιρό να παίξει, όντως συμφωνώ. Στο στέλνω με τη φιλία μου να καλησπερίσω επίσης τον συνονόματό μου τον Πάνο, τον Γιώργο Μολφέτα και σας όλους.

0: φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος εμπιστευτικά λίγο πιο πριν μου ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο σας θυμίζω έρχεται από το 1986.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Θα σας πάρω από το χέρι τώρα και θα πάμε παλιά, πραγματικά πολύ παλιά, στη μεταπολεμική Γερμανία του 1948. Τότε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Βερολίνο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχε χωριστεί σε ζώνες ελέγχου, τις οποίες τότε έλεγχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση τότε. Βεβαίως, πάρα πολλές περιοχές του Βερολίνου αντιμετώπιζαν τότε σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά και η λύση ήταν να μεταφέρονται οι απαραίτητες προμήθειες αεροπορικώς. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη άρχισαν να πετούν συνεχώς προς το Βερολίνο για να μεταφέρουν τρόφιμα και άλλες προμήθειες. Τα πέταγαν με αλεξίπτωτα, καταλαβαίνετε. Ήταν και ένας πιλότος, ο Γκέιλ Χάβορτσεν, ο οποίος ήταν Αμερικανός αυτός, πιλότος μεταγωγικών. Και λοιπόν παρατήρησε λοιπόν εκεί ότι κάποια παιδιά εκεί πίσω από το παραπέτασμα πίναγαν. Τους πέταξε λοιπόν με κάποιο τρόπο μόνο δύο τσίχλες, αυτό είχε απάνω του. Τα παιδιά λοιπόν τις έσπασαν σε μικρά κομμάτια για να τις μοιραστούν και όσα παιδιά δεν πρόλαβαν να πάρουν ούτε ένα κομμάτι, μύριζαν τα άδεια περιτυλίγματα. Αυτό ήταν λοιπόν που τον παρακίνησε και θέλησε να τους προσφέρει τότε ακόμα περισσότερα. Την επόμενη μέρα λοιπόν επέστρεψε με πολύ περισσότερες τσίχλες και θα τις έριχνε από το αεροπλάνο και καραμέλες. Αυτό λοιπόν ονομάστηκε Wiggy Wings. Ήταν τα φτερά που κουνιούνται, γιατί κάπως έτσι ο Γκέιλ τους έκανε νόημα ότι αυτό ήταν το αεροπλάνο για τα παιδιά. Κάποια στιγμή λοιπόν όλο αυτό ξεπέρασε τα όρια της Γερμανίας. Έγινε η ιδέα γνωστή σε όλο τον κόσμο, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία κτλ. Οπότε οικογένειες, παιδιά και εταιρείες άρχισαν να στέλνουν σοκολάτες, τσίχλες και άλλα γλυκά για τα παιδιά του Βερολίνου, Ενώ παράλληλα συγκεντρώναν και μαντήλια, γιατί κάπως έτσι φτιάχναν τα μικρά αλεξίπτωτα για να μην χτυπήσουν τα παιδιά που είχαν μέσα τα γλυκίσματα. Μια άλλη εποχή που ενδεχομένως κάποια παιδιά σήμερα να μην μπορούν να τα αντιληφθούν, πιθανώς ούτε εμείς που μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 70. Get Lucky μας έρχεται από το 1988. Καλησπέρα Σταμάτη Κατσαρόπουλε, καλησπέρα Σταύρο Μισθαγνιώτη. Καλώς ήρθατε. Αυτό θα μας πάει στο break.

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Σας θυμίζω ότι σήμερα, 12 Οκτωβρίου, ξεκίνησε και ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι να το πούμε για να το ξέρετε. Τα μονά ζυγά δηλαδή. Ξεκινά από το πρωί μέχρι το βράδυ στις 8, αν θυμάμαι σωστά. Τους δρόμους ξέρετε βεβαίως εσείς καλύτερα από μένα. Δεν έχει νόημα να σας τους πω. Το νου σας, γιατί είναι και 200 ευρώ το πρόστιμο συν κάποιοι πόντι στο δίπλωμά σας. Free981.fm διαδικτυακά, από το μας ακούτε από εκεί. Κάτω δεξιά υπάρχει και το κουμπάκι επικοινωνίας.

0: Γράφου, καλή εκπομπή, χαιρετισμούς και στη φίλη σου την Τζέννη και τα λοιπά και τα λοιπά. Η φίλη μου η Τζέννη Κουστινέλου είναι πολύ καλή φιλενάδα μου και συνάδελφος βέβαια. Λοιπόν, αυτά που λέτε αγαπητοί φίλοι φίλες, εμείς το μοναδικό που κάνουμε εδώ είναι μεταδίδουμε απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Classic Hits Radio, Free 98.1.
1: Ο Ντεβς, πάνω στους πλάνους.

0: Laura Branigan, Self Control, 1984. Έχετε ακούσει ποτέ για τις γάτες του Hemingway? Πρόκειται για γάτες, να ξέρετε, που έχουν πολυδακτυλία, ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό που τις κάνει να μοιάζουν σαν να φορούν γάντια. Η ιστορία ξεκίνησε τη δεκαετία του 30, όταν ένας καπετάνιος χάρισε στο Hemingway μια πολυδάκτυλη γάτα. Να ξέρετε ότι οι ναυτικοί εκτιμούσαν ιδιαίτερα αυτές τις γάτες, θεωρώντας ότι είχαν καλύτερη ισορροπία πάνω στο πλοίο και ήταν άριστοι κυνηγοί. Η πολυδακτυλία είναι ένα κυρίαρχο γενετικό χαρακτηριστικό που φέρουν όλες οι γάτες. Ακόμη και όσες δεν έχουν εμφανή επιπλέον δάχτυλα μπορούν να γεννήσουν από γόνους που διαθέτουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Έχει δημιουργηθεί το σπίτι του Hemingway, έχει γίνει μουσείο και αυτές οι γάτες αποτελούν την κύρια ατραξιόν του μουσείου, κυκλοφορώντας ελεύθερα στους χώρους και φέροντας ονόματα διάσημων προσωπικότητων. Unexpected Lovers, αυτή είναι η line. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη version, η Japanese.
1: Here, feel, enjoy.

Κοιτάξτε να δείτε, είναι πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά είναι ατελείωτο. Οπότε προτείνω να πάμε στο επόμενο.

Άκη, τον άλλο Γιάννη, τον Θανάση, την Κατερίνα, τη Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι. Θα πάμε τώρα στο 1986. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Κώστας Πάλμερ.

DJ Palmer στο Computer Guy του 1986. Στους δρόμους της Ιαπωνίας, εκεί θα πάμε τώρα. Να ξέρετε, δεν θα βρείτε δημόσιους κάδους απορριμμάτων. Όμως η καθαριότητα παραμένει υποδειγματική σε κάθε γωνία. Το ίδιο συμβαίνει και σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Πάλι δεν βλέπετε δημόσιους κάδους απορριμμάτων. Για την ακρίβεια, πρόσφατα περπάτησα από το Μοναστηράκι μέχρι το Σύνταγμα, χρησιμοποιώντας την οδό Μητροπόλεως. Κεντρικότατος δρόμος, έτσι. Να έχει μάλιστα και μπροστά από τη Μητρόπολη. Από το Μοναστηράκι λοιπόν μέχρι και το Σύνταγμα δεν συνάντησα πουθενά κανένα κάδο απορριμμάτων. Ευτυχώς στο Σύνταγμα βρήκα έναν από τους μεγάλους, ξέρετε, που πετάς τα σκουπίδια και πέταξα εκεί αυτό που χρειαζόμουν. Βεβαίως η καθαριότητα στην Αθήνα δεν είχε καμία σχέση με την Ιαπωνία. Να ξέρετε ότι εκεί τουλάχιστον δεν υπάρχουν κάδοι. Οι κάδοι αυτοί άρχισαν να εξαφανίζονται το 1995 μετά την επίθεση με αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο, το θυμάστε. Και τότε οι αρχές τους απομάκρυναν από τους σταθμούς για λόγους ασφαλείας. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν επέστρεψαν ποτέ, καθώς οι δημοτικοί προϋπολογισμοί ευνοήθηκαν από αυτή την αλλαγή. Η αποκομιδή άλλωστε κοστίζει, ενώ οι κάδοι προσελκύουν και κοράκια εκεί. Βεβαίως η προσαρμογή της κοινωνίας δεν ήταν η αναζήτηση κάδου μέχρι να βρεθεί κάποιος, αλλά η αρχή ότι παίρνεις τα σκουπίδια στο σπίτι. Εκεί λοιπόν τι κάνουν οι άνθρωποι, κυκλοφορούν με μία σακουλίτσα στο χέρι και παίρνουν τα σκουπίδια τους στο σπίτι. Σε αντίθεση βέβαια με την Αθήνα, που ναι μεν δεν έχει κάδους σε κεντρικά σημεία,

0: να βρεθεί ένας κάδος απορριμμάτων να ξεχυλίζει. Είναι ντροπή για το κράτος αν συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω για την Αθήνα. Όλα αυτά δεν τα λέω για να κατηγορήσω την Αθήνα. Τα λέω γιατί μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό έχει σημασία άλλωστε. Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το διαφημιστικό break των 7 και θα ήθελα να είναι ο Eddie Huntington.
1: I like the beat. Free.
2: Yeah, it's awesome. 98.1.
1: All the hits.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Τρία λεπτά μετά τις 7 είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα για τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χρονομηχανής 12 Οκτωβρίου 1948. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο Ρικ Πάρφιτ. Ήταν κιθαρίστας και τραγουδοποιός. Γεννήθηκε στην Αγγλία και μέλος των Status Quo. Από το 1967 παρακαλώ. Αυτό είναι από τα πιο διάσημα τραγούδια τους και είναι διασκευή. Classic Hits Radio 98.1.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 12 Οκτωβρίου 1987. Είναι ξέρεις με το single Need You Tonight, κάνουν debut, new entry δηλαδή, στα Αυστραλιανά τσάρτσα απευθείας στη θέση νούμερο 27. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι το πρώτο single από το πιο πετυχημένο άλμπουμ της μπάντας που ονομαζόταν Kick και μάλιστα ήταν το μοναδικό single των In Excess που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard 100. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε στη θέση νούμερο 58.

Οκτωβρίου τώρα 1969. New entry στα βρετανικά single charts κάνουν οι Archies με το single Sugar Sugar. One hit wonder, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία, έφτασε νούμερο 1 σε Μεξικό, Ισπανία, Αυστρία, Σουηδία, Ζιμπάμπουε, Σιγκαπούρη, Βέλγιο, Καναδά, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Νότια Αφρική. 4 εβδομάδες νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 8 εβδομάδες νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1986, ταυτόχρονο new entry σε αμερικανικό Billboard και βρετανικά single charts για το single Don't Get Me Wrong των Pretenders. Στην Αμερική new entry στο νούμερο 88 απευθείας, στην Αγγλία απευθείας στο νούμερο 45. Το single περιέχεται μέσα στο album Get Close των Pretenders και έγινε το δεύτερο album της μπάντας που έφτασε στο top 10 στην Αμερική και μάλιστα έφτασε στο νούμερο 10. Επίσης νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πάρα πολύ καλά. 12 Οκτωβρίου τώρα 1987. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το single So Emotional της Whitney Houston. Την σύνθεση, τη μουσική σύνθεση του τραγουδιού έχει κάνει, να ξέρετε, ο Prince. Τεράστια επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard 100. Έγινε το 6ο συνεχόμενο νούμερο 1 της Whitney Houston, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε αρχικά ο Elvis Presley 2 δεκαετίες νωρίτερα, ως όλο καλλιτέχνης με τα περισσότερα συνεχόμενα νούμερο 1 singles στην ιστορία του Billboard, και ισοφάρισε τους Beatles και τους Bee Gees για τα περισσότερα συνεχόμενα νούμερο 1 singles στο Hot 100 εκείνη την εποχή. Έφτασε επίσης στο νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να προχωρήσουμε δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Ούτε την ημερομηνία 12 Οκτωβρίου, ούτε τη χρονιά 1987. Σαν σήμερα, ο George Michael κυκλοφορεί το single Faith. Έμεινε στην πρώτη θέση του Billboard 100 για 4 εβδομάδες και σύμφωνα με το περιοδικό Billboard ήταν το νούμερο 1 single της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1988. Έφτασε επίσης νούμερο 1 σε Αυστραλία και Καναδά, ενώ έφτασε στο νούμερο 2 στα Βρετανικά Single Charts.

1987, πάλι δεν αλλάζουμε ημερομηνία, πάλι δεν αλλάζουμε χρονιά. Αυτή τη φορά συναντάμε τον George Harrison με το single I Got My Mind Set On You. Σαν σήμερα έφτασε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Billboard 100.

Αφήνουμε πίσω μας τον George Harrison και πάμε να κλείσουμε την ενότητα του σαν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 12 Οκτωβρίου 1983. Η Bonnie Tyler με το single Total Eclipse of the Heart φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard 100. Θα μείνει εκεί για 4 εβδομάδες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

42 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Δεν κάνουμε κάτι εξαιρετικό. Το μοναδικό που κάνουμε είναι να μεταδίδουμε τα τραγούδια που έχουμε λατρέψει. Free 98.1 80s and 90s.

0: Σε 15 περίπου λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 ακριβώς θα παραδώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεχνιώτη. Μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το απόγευμα. Να περνάτε υπέροχα δίπλα σε ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Να τους χαμογελάτε πολύ και με νόημα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
1: George Sand.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Για όσους το έχουν ξεχάσει, αφήσαμε πίσω το Σαββατοκυριακό. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, λίγο νωρίς φέτος, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι και τις 10 λοιπόν ο Γιώργος Αποστολίδης γυρίζει τον χρόνο πίσω στην αγαπημένη μουσική δεκαετία δική μας, δική σας και των περισσότερων 40+, που δεν είναι άλλη από τη δεκαετία του 80. Σήμερα αυτή η εκπομπή θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον άνθρωπο ο οποίος ήταν το συνώνυμο της Ιταλο Disco. Ο άνθρωπος που ένωσε όλο το πλανήτη, ο άνθρωπος που κράτησε ζωντανή αυτή τη μουσική μέχρι και πριν λίγες μέρες, που μας άφησε αρκετά νωρίς. Ο λόγος για τον Μαρτσέλο, τον φίλο μας από την Ολλανδία. Φίλος μας, φίλος σας και φίλος όλου του κόσμου.

Δυνατό, δυναμικό ξεκίνημα. Ακούσαμε Zinon, Symphony, Real Academia, She's Mine, Martinelli, Revolution, και αυτή είναι η Radiorama, Aliens. Να καλησπερίσουμε το παρεάκι στο chatroom, το ανανεωμένο chatroom. Ομολογώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ. www.free981.fm free981.fm, όπου μπορείτε να μας ακούσετε, να διαβάσετε πληροφορίες για τον σταθμό, και φυσικά κάτω δεξιά στο τριγωνάκι πλέον, πατώντας συμπληρώνετε ένα ψευδώνυμο, την ημερομηνία γέννησής σας, και γράψτε το μήνυμά σας όπως έκαναν οι Γιώργηδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον έτερο Γιώργη της παρέας, αλλά και τον Ευαγγέλη, τον Λουκά και τον Κάρολο, εκεί τους Ιταλοντισκόβιους εδώ της παρέας. Αλλά φυσικά καλησπέρα και σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας.

Είμαστε πίσω 1986. Αυτή είναι η Sophie και Broken Tail μας ερμήνευσε σε παραγωγή Φαρίνα Κρυβελέντε. Μαύρο Φαρίνα, όπως και αυτός, όπως και ο Μαρτσέλο, μας άφησε φτωχότερους μουσικά αυτό το έτος. Μαύρο Φαρίνα, ο νονός της Italo Disco, ίσως τις περισσότερες παραγωγές σε αυτό το είδος μουσικής, ο γνωστότερος παραγωγός, αλλά όχι μόνο στα 80s αλλά και στα 90s, στα μετέπειτα Eurodance παρέα με το Savage. Ακούς Παναγιώτη Βολή, κρυφό Ιταλό Discovie. Α, όχι, δεν είσαι κρυφός, φανερός είσαι. Καλησπέρα στην Σοφία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα και στην άλλη Κατερίνα, η οποία δεν έχει δώσει παρόν ακόμη, αλλά ξέρω ότι ακούει. Η Κατερίνα το Βόλο. Τα φιλιά μας στην Μαρία που μας ακούει. Μέχρι και τις 10 λοιπόν, Ιταλό Disco. Να τιμήσουμε τη μνήμη του Μαρσέλο Νταζούρο.

Τι ευχαριστή έκπληξη είναι αυτή, μου λέει ο Νίκος. Ποια, Νίκο, που κάνω εκπομπή ή η μουσική. ...1986, αυτή είναι η Clio. Go, go, Dynamo, μας λέει, σε ένα club mix.

και αυτή είναι η Fantasy Life. www.free981.fm τα μηνύματά σας και για όσους θέλουν να μας ακούσουν μέσω ίντερνετ. Για τους υπόλοιπους, στους 98,1 στα FM μέχρι και τις 10. Είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης και αυτή είναι η εκπομπή χωρίς όνομα και θα παραμείνει χωρίς όνομα.

My time, μας λέει ο Ντεν Χαρόουκε. Να καλησπερίσουμε τον Παναγιώτη Βόλη επίσημα στην παρέα μας. Επίσης να καλωσορίσουμε και την Κατερίνα, η οποία το ξέχασε, λέει. Γεράματα, Κατερίνα μου. Αν και δεν με συμφέρει, γιατί είμαστε συνομήλικοι. Καλησπέρα στον Νίκο Ζήνα 1. Νίκο μου, έχω βάλει ραδιοράμα στην αρχή της εκπομπής, εκεί στα αργόμπιτα. Εμείς τώρα θα ταξιδέψουμε μουσικά πάντα στην Ιταλία, πάντα σε ιταλικές παραγωγές, πάντα στην Ιταλο Disco, αλλά θα ταξιδέψουμε και εννοητά στο μαγευτικό Πορτοφίνο. Ένα από τα ωραιότερα μέρη και τουριστικά αξιοθέατα της γειτονικής χώρας, από όπου και προέρχεται το όνομα του συγκροτήματος που ακούμε. Πορτοφίνο λοιπόν, All My Love. Λίγο πριν τις 9.

Βλέπω εδώ, έχω κάποιες μουσικές επιθυμίες, τραγούδια που θέλουν να ακουστούν, όπως του Βαγγέλη και της Αντωνίας. Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να το κάνετε και μέσω του Messenger του σταθμού Athens Free Radio. Μπορείτε να μας βρείτε, να κάνετε like αν δεν το έχετε κάνει ήδη, έτσι και να επικοινωνήσετε μαζί μας, καθώς και στο ανανεωμένο free981.fm, όπου μπορείτε και να μας ακούσετε από το κινητό σας. Αν είστε κάπου τώρα και περπατάτε, κάνετε την γυμναστικούλα σας. Θα σας δώσω εγώ το ρυθμό.

Πορτοφίνο λοιπόν και All My Love μας είπανε και με George Gray και Life για τον φίλο τον Βαγγέλη που μας το υπενθύμησε, το ζήτησε και του το χαρίζουμε φυσικά. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα.

0: ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ. Μόνο εδώ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Στην επιλογή της μουσικής, ο George Sand.
4: Roses in a Spanish courtyard. Lovers walking hand.

5 λεπτά μετά τις 9 στο στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, στα μισά δηλαδή και κάτι παραπάνω. Είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης και μέχρι τις 10 θα είμαι εδώ στην παρέα σας στους 981 στα FM και στο www.athensfreeradio.com ή free981.fm. Σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό θα έχουμε 2 ώρες αυστηρά Italo Disco. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον φίλο της εκπομπής, προσωπικό μου φίλο, αλλά και φίλο όλων των απανταχού Ιταλοντισκόβιων στον κόσμο, του Ολλανδού Μαρσέλο Νταζούρο, όπως ήταν το ψευδώνυμό του. Ξεκίνησε από την Ολλανδία, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 80 σαν περιοδικό. Και κατέληξε να ενώνει όλο τον πλανήτη με τις εκδηλώσεις του, με τα μεγάλα event που είχε διοργανώσει, τα οποία ήταν εκπληκτικά, μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής μας. Στη Μάντοβα, στο Μιλάνο και στην Ελλάδα.

Καλησπέρα και στην άλλη Μαρία της παρέας εδώ. Λοιπόν, οι Γιώργηδες είναι εδώ και οι τέσσερις, τους μέτρησα. Η Μαρία και οι δύο είναι εδώ. Η Νάντια ήρθε στην παρέα μας. Καλησπέρα Νάντια. Όχι, μη φας γλυκό, τώρα είναι αργά. Αν και το γλυκό δεν πάει μόνο του, νομίζω το γλυκό πάει μετά από φαγητό.

Να σας θυμίσω επίσης με αφορμή την ερώτηση της Κατερίνας ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Mixcloud αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, για όσους θέλουν να τις ακούσουν, για όσους τις έχουν χάσει. George Gato Pavla Saint, λοιπόν, στο Mixcloud, όλες οι τελευταίες εκπομπές, αλλά και κάποιες παλιότερες μουσιακές για τους λάτρεις αυτής της εκπομπής, που αριθμεί περίπου 20 χρόνια.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Γρηγόρη Στάικο, ο οποίος είχε γενέθλια χθες. Πολύ χρόνος Γρηγόρη μας. Ωραίες αναμνήσεις με αυτό το τραγούδι, το ψάχναμε απεγνωσμένα. Τις εποχές που το ίντερνετ δεν ήταν και στα καλύτερά του. Αν δεν κάνω λάθος, βγαλμένο το demo από κάποιες κασέτες του Κώστα του Πάλμερ. Όπως και πολλά άλλα τραγούδια βέβαια που ψάχναμε εκείνη την εποχή. Africa System. Ανήκα ναό. Γιώργο μου, εννοείται πως σε μέτρησα. Είσαι στην ιεραρχία των Γιώργιδων πολύ ψηλά.

Είμαστε το 1986, αυτός είναι ο Τόμας. Στο Another Game, αλλιώς Μαρσέλο Καταλάνο, στην παραγωγή, στα φωνητικά, τα πάντα όλα ο Μαρσέλο. Άλλος ένας τεράστιος καλλιτέχνης και ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Από τους πιο κεφάτους που έχω γνωρίσει ποτέ ζωή μου. Λοιπόν, τα γλυκά εδώ στα πρεβέ μηνύματα πάνε και έρχονται, παιδιά, σιγά σιγά. Εμείς θα παραμένουμε στο 1986 και από το Another Game. Θα πάμε στο Another Time. Ventura. Βαγγέλη, μη γελάς. Ξέρω τι σκέφτεσαι.

Ventura, Another Time λοιπόν, ύμνος όπως μου λέει η Σοφία. Καλησπέρα Σοφία, καλώς ήρθες. Τελευταίο ημίωρο για σήμερα, να σας θυμίσω ότι έρχεται Σταύρος Μυστεγνιώτης αμέσως μετά. Το επόμενο τραγούδι είναι έκπληξη, έτσι για τους λίγο πιο ψαγμένους, Τζάκο. Ο τίτλος του συγκροτήματος, Spanish Run, μας λένε, και φυσικά προέρχεται από την Sensation Records.

Τον Γιώργο περίμενα, ο Νίκος απάντησε. Γιώργο, σε προλάβανε. Ναι. Είναι ο Κεν Λάσλο, ή αλλιώς Τζιάννη Κοραίνη, πίσω από το nickname Τζάκο. Από τα σπάνια κομμάτια της Sensation Records. Σας έχω πει την ιστορία με αυτή τη σουγραφική. Ο Σεβέρο Λομπαρντόνι, ό,τι περίσευε και δεν θεωρούσε εμπορικό, το κυκλοφορούσε πίσω από την Sensation Records και σε περιορισμένο αριθμό αντίτυπων. Δεν ξέρω αν γνώριζε τι επρόκειτο να δημιουργήσει. Σχεδόν όλα τα τραγούδια αυτής της δισκογραφικής, εκτός ότι είναι ιστορικά, είναι ακριβώς ο ορισμός της ίνταλο δίσκο, είναι και υπερσπάνια πλέον για εμάς τους συλλέκτες. Και τα περισσότερα από αυτά φυσικά ξεκινάνε με τριψήφιο νούμερο.

Καρλο Λίβας και Follow Me λίγο πριν το τέλος. 15 λεπτά πριν από τις 10.

Αμέσως μετά να σας θυμίσω ότι ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Επίσης ο Παναγιώτης Οβόλης ψάχνει χορηγό για την εκπομπή του την Τετάρτη. Ζητάει από τους ακροατές που μου προσφέρουν στη δική μου εκπομπή τα γλυκά να τα στείλουν στη δική του την Τετάρτη. Αλλά δεν θα του περάσει. Κοίτα μη σου ήρθω πάλι Παναγιώτη, αλλά αυτή τη φορά θα φέρω και ακουστικά αλλά και καλώδιο. Γιατί ως γνωστόν τα καλώδια σου είναι για αυτό που φαντάστηκες.

για λίγο ακόμη Ιταλο Disco. Είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης, για όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας τις Δευτέρες εδώ στον Athens Free Radio από τις 8 μέχρι και τις 10. Εκτός από τις μουσικές, ξυπνάμε και τις υπόλοιπες αναμνήσεις σας, τις ρομαντικές, τις μελαγχολικές, από τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, αν είστε μικρότεροι, γενικότερα από τα παιδικά μας χρόνια.

Blind DJ και Marilyn, λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 10 και χαζεύοντας εδώ στη σούπερ ανανεωμένη στο σελίδα μας, έτσι, free981.fm όπως σας είπα και στην αρχή. Μπαίνετε και πατάτε κάτω δεξιά στο chat και επικοινωνείτε μαζί μας πάρα πολύ εύκολα, πιο εύκολα δεν γίνεται. Μπορείτε να μας ακούσετε από εκεί αλλά και να κατεβάσετε και την εφαρμογή του σταθμού πατώντας πάνω δεξιά εκεί στο σηματάκι του Android, σύντομα βέβαια και στο App Store για iOS συσκευές. Δύο τραγούδια έχουν μείνει ακόμη για το playlist μας και τα δύο ρομαντικά, μπορείς να τα πεις και new romantic και μελαγχολικά όπως μας αρέσουν, όπως επιβάλλει αυτή η ώρα.

Άλλη μια εκπομπή χωρίς όνομα έφτασε στο τέλος της. Για 2 ώρες περίπου ήταν ο Γιώργος Αποστολίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον φίλο της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο τον Μαρσέλο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες δεν είναι πια μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, φιλιά πολλά σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want.

4 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα. Είμαι ο Σταύρος Μυστιγνιώτης και αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας.

Να πω καλησπέρα στους συνείδηση υποπτήρους Σάκη, Γιάννη, Κατερίνα, Ματίνα, Αρχοντούλα, Γιώργο, Νάντια, Μαρία, Πάνο, Βίκη, Σωτήρη, τον άλλο τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο και τον Κωνσταντίνο που είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και γι' αυτόν παίζει αυτό εδώ. Όταν λέω ότι είναι στο δρόμο, εννοώ ότι οδηγεί ο άνθρωπος, έτσι.

έχω ενημέρωση από την Αρχοντούλα ότι δεν θέλει να πάει λέει σπίτι της, οπότε το καταλληλότερο τραγούδι νομίζω ότι είναι αυτό εδώ. Αυτή εδώ είναι η 3 Days Grace. Τους είδαμε το καλοκαίρι και αυτό εδώ είναι το Don't Wanna Go Home Tonight.

Δεν ξέρω πώς ήταν δική σας Δευτέρα και πόσοι από εσάς κυκλοφορήσατε σήμερα το πρωί στους δρόμους, αλλά δεν νομίζω. Γενικά το κέντρο ήταν λίγο... Προσπαθώ να θυμηθώ πώς ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τον Κυριούλη που είχε έρθει από τας Αμέρικας. Γενικά ήταν μια περίεργη κατάσταση και από ό,τι διαβάζω και οι επόμενες δύο μέρες θα είναι πάλι ένα μαύρο χάλι, αλλά για άλλο λόγο, γιατί ο καιρός λέει θα χαλάσει, θα αρχίσει να βρέχει, θα βγούμε όλοι με τα φουσκωτάκια της εξολέμβειας, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, αλλά από αυτά που διαβάζω θα είναι όλα υπέροχα. Ευελπιστώ να πέσουν μέσα, όχι, για άλλη μια φορά όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Μας κλείνουν στα σπίτια ή μας βγάζουν με το 112 από τα σπίτια μας και στο τέλος δεν γίνεται απολύτως, μα απολύτως τίποτα. Αυτή εδώ είναι η Phoenix, Too Young. Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά ανεξαρτήτως ηλικίας όλοι αισθανόμαστε πάντα πολύ νέοι για να κλειστούμε μέσα.

Να ενημερώσω τον Ηλία που μπήκε πριν από λίγο στο chat ότι η παραγγελία όντως έχει μπει, αλλά μου είπε ο Γιώργος Αποστολής ότι τη φέρει ο ίδιος. Έχει περάσει αρκετή ώρα, δεν βλέπω να έρχεται. Από ό,τι καταλαβαίνεις και εσύ, μάλλον την έχει καταβροχθήσει ο ίδιος. Αλλά εγώ πιστεύω πάντα σε αυτόν ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Αυτό εδώ είναι η Stand.

Νομίζω όμως τελικά ότι κερδίζουν λίγο οι Thin Lizzy, έτσι. Όχι τίποτα άλλο, έχω εκλογές, θα με ακούσουμε διάφορα. Θα μου πείτε ήδη ακούμε, αλλά επίσημα δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει να τα ακούμε. Είναι στην καθημερινή, έτσι, ειδησιογραφία. Και επειδή έτσι κι αλλιώς αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ μικρό σε διάρκεια, ξανά από την αρχή.

και από την Bad Penatar και το Love is a Battlefield, να πάμε να ακούσουμε έναν τραγουδιστή, ο οποίος βασικά είναι drummer, πολύ γνωστός drummer σε πολύ μεγάλο συγκρότημα. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει όλοι ότι μιλάω για τον

Ο Don Henley θυμίζω ότι ήταν ο drummer και η βασική φωνή στο συγκρότημα των Eagles. Υπάρχει ένα τρίωρο, 3 ώρες και κάτι, όποιος αντέξει να το δει, ντοκιμαντέρ στο Netflix. Σε 2 μέρη, μην προβληματιστείτε αν δείτε τίτλους κάπου στη μέση, έχει και δεύτερο μέρος. Σε αυτό λοιπόν κάπου λέει, ακούγεται μάλλον η φωνή του Don Henley, ο οποίος λέει ότι πήγαν στην Αγγλία να ηχογραφήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με την Geffen τότε, και ο παραγωγός και η ηχολήπτης αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει το mix με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο Don Henley λοιπόν του ζήτησε να ακούγεται οι drums του τόσο δυνατά όσο του John Bonham, του drummer των Led Zeppelin, και αυτός του είπε, χτύπα τα πιο δυνατά, μην μου ρωτήσετε τι τώρα.

Πάω στοίχημα βέβαια ότι όσοι ακούγατε πριν και έλεγα για γνωστό ντράμερ και τραγουδιστή μεγάλου συγκροτήματος, το μυαλό σας πήγε στο Genesis και στον Phil Collins. Καλησπέρα Μάνο.

Ακούσαμε πριν τους Primal Scream και το Rocks. Αυτή ήταν η Cult και το CCL Sanctuary. Και τώρα ακούμε Money Stick Pictures και Motorcycle Emptiness. 10 λεπτά μετά από τις 11 στον Athens Free Radio, είμαι ο Σταύρος Μυστηγνιώτης και αυτό είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας.

από τη μοναξιά του μοτοσυκλετιστή να πάμε σε κάποιον ο οποίος χθες έγινε 80 ετών. Αυτός εδώ είναι ο Ντάρι Χολ που τον ακούμε εδώ μαζί με τον Τζον Νότς. Να θυμίσω ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα δημιουργήθηκε τυχαία όταν οι δυο τους συναντήθηκαν, κλείστηκαν για την ακρίβεια σε ένα ασανσέρ ενός εμπορικού κέντρου στο οποίο είχαν πάει και οι δύο συμμετέχοντας με διαφορετικά συγκροτήματα για έναν διαγωνισμό μουσικό που είχε γίνει εκεί στην περιοχή τους. Αν δεν κάνω λάθος, στη Φιλαδέλφεια. Και ο άνθρωπος έγινε 80 χρονών και έχει βγάλει τραγουδάρες και πρόσφατα το συγκρότημα δήλωσε επίσημο ότι σταματάει να υφίσταται μαζί σαν μπάντα. Να ξανακούσουμε το Private Eyes ξανά από την αρχή.

Συνήθως πηγαίνουμε σε κάποιον detective, γιατί τα private eyes αυτό σημαίνει, για να μας βρει κάτι. Ερωτικό σύντροφο ίσως, που πιστεύουμε ότι κάτι μας γεργαλάει εκεί πάνω ψηλά στο κούτελο. Νομίζω ότι οι Star Sailor έχουν το κατάλληλο τραγούδι σχετικό με αυτό. Αυτό που ακούμε τώρα λέγεται Tell Me It's Not Over. Μπα. Άμα σου έχει μπει στο μυαλό ότι μήπως κάτι έχει γίνει, μην το ψάχνεις καθόλου.

Εγώ βέβαια δεν εξετάζω αυτό που τραγουδάνε αυτή τη στιγμή οι Van Halen. Δεν μιλάμε για μια αγάπη η οποία δεν την ξέρεις ακριβώς πως είναι, αλλά κρατάει για πάντα. Μιλάμε για αυτή που δεν κρατάει για πάντα. Μιλάμε για μια αγάπη σαν αυτή εδώ, από τις λιγότερο γνωστές εκδόσεις αυτού εδώ του τραγουδιού. Spiral Carpets, Tainted Love.

Μεταξύ μας βέβαια όλα αυτά τα χρόνια όταν βλέπω να γίνεται κάποια τέτοια αλληλουχία καταστάσεων, ξέρω ότι το επόμενο στάδιο είναι πατάρες, ποτάρες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο σε άρες, και από τον μεν και από την δε στα social πάντα, και από κοντά το τους βλέπεις είναι, τι να πω τώρα, αλλά στα social όμως περνάμε όλοι τέλεια. Ενώ εμείς στην εποχή μας, δεκαετία 80-90 το πολύ, τον έβλεπε στον άλλο να τελείωσε. Ήξερες από πριν ότι έχει χωρίσει, έχει κάνει οτιδήποτε. Υπάρχει βέβαια και το κλασικό ρητό, θα μου πείτε τι ωραία είναι, είναι μια χαρά το λέω, που καταλήγουμε όλοι να πάμε για ψάρεμα. Αυτή εδώ είναι η Waterboys. Fisherman's Blues.

Αν μπορούσατε να με δείτε βέβαια αυτή τη στιγμή, θα ρίχνετε ένα μεγάλο γέλιο, γιατί όλη η εκπομπή έχει βγει έχοντας δίπλα μου ακριβώς μία γατούλα 4 μηνών, η οποία για κάποιο περίεργο λόγο, το φαντάζομαι βέβαια, της αρέσουν τα LED που έχει πάνω η κονσόλα. Θεωρεί πάρα πολύ εύκολο και λογικό για την ίδια να παίζει με το χέρι μου αυτό που κρατάω το ποντίκι και κρατάω γενικότερα ό,τι υπάρχει εδώ πάνω στην κονσόλα. Αυτό το παίζει για τον Γιώργο που το ζήτησε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Wild Child, αυτή εδώ είναι η Wasp.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, από το free981.fm, το application που έχουμε, το Live24. Γενικά αν με ακούτε αυτή τη στιγμή, ξέρετε από πού με ακούτε, εγώ πάλι όχι. Ήταν λοιπόν ο Σταύρος Μυστηνιώτης και το Midlife Crisis της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη ακριβώς στις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: and have 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις

0: Χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.